0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: 96,6. Ακούστε.
1: Να λύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα.
1: Σοπαίνουμε.
3: Φορά...
1: Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr κάθετος Fiber.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: βλάκα, ρε, το βλάκα. Τον εστήλαμε 2-3 μέρες κάπου και πήγε και κάηκε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, αυτό το παιδί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, καλημέρα. Καλό μήνα, να πούμε πρωτίστως, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Καλή εβδομάδα, μιας και επίσης δεν τα είπαμε χθες. Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι επίσημα. Πλέον μπήκε το καλοκαιράκι, μας έκανα και το πρώτο μου μπάνιο. Θέλω να σε ενημερώσω μέσα στο. Πήγα στην Ψάθα.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: είναι.
1: Πολύ. Πρώτο γερμένο εκεί, από εκεί.
0: Δεν μη μου λες τώρα παραπάνω πράγματα, μέχρι εκεί ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι από εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και από τα φίλια πας.
1: Καλώς ήρθες και γνώριζε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκτός από την ελαφώνηση.
0: Ήταν λάδι θάλασσα, πεντακάθαρα.
1: Εννοείται. Φίλε, και πολύ κόσμο πρέπει να έχει.
0: Και είχε και αρκετό κόσμο. Ναι, βέβαια πήγα Σάββατο εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και το Σάββατο δεν είχε κόσμο.
0: Και φαγητό μετά τα βερνάκι πάνω στη θάλασσα. Τι ωραία πράγματα που είδες.
1: Εδώ και χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Νίκο, ναι, δεν καινούριο, ε.
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Μπορεί να σου πω ότι πήγαινε εκεί πέρα 22-23 χρονών.
0: Πήγαινε 22-23 χρονών, ναι.
1: Συνέχεια εκεί
0: τότε
1: πέρα.
0: Τότε ήσουν. Μάλιστα,
1: εντάξει, τότε.
0: Τότε δεν σε πιάναμε.
1: Πού να με πιάσει.
0: Έλα τώρα, θα
1: μάθει.
0: Λοιπόν, τρίτη σήμερα. 2 Ιουνίου 2026. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να έχουμε έναν υπέροχο μήνα, να υποδεχτούμε το καλοκαίρι έτσι με τον καλύτερο τρόπο και να έχουμε έτσι μια διάθεση ανεβασμένη.
1: Όχι. Πώς πες μου τα συνεργά που πας.
0: Θα σου πω, δεν πήρα απολύτως τίποτα, μόνο τα παιχνίδια του Μάρκου πήρα.
1: Άρα με ποιους πήγες?
0: Πήγαμε
1: με κάποιους.
0: Ναι. Που είχαν στήσει ήδη και όταν είχα.
1: Ναι, ρε, ξέρω.
0: Θα τα κανονίζω εγώ τώρα, κατάλαβες. Λέω εγώ, εμείς θα καθυστερήσουμε μισή ωρίτσα. Τα παιδιά. Καταλαβαίνετε.
1: Έχω δύο παιδιά. Εσείς με το ένα.
0: Όχι, εκείνοι δύο έχουμε.
1: Είναι μεγαλύτερα, κάτι θα βρει και θα πει. Το δικό μου είναι λίγο φασαριό.
0: Εμένα είναι μικρό μωρό, είναι μωρό ακόμα.
1: Είχα τέτοια αγόρια.
0: Βέβαια δεν το είχα το πάρω το μωρό μαζί.
1: Η ζωή σου να έκανα. Ναι, για πες
0: μου.
1: Τι ξύνεργα πήρε μαζί σου?
0: Τίποτα, μόνο τα παιχνίδια πήρα γιατί πριν φύγουμε από το σπίτι ήθελε φρουτάκια ο Μάρκος μαζί. Οπότε τα έβαλα εκεί στο ψυγιάκι του Βαλμά.
1: Γιατί το δίνω. Α, τέτοιο ψυγιάκι.
0: Ναι.
1: Ψυγιάκι, ρε Πανάγια.
0: Άσε μας μωρέ Νίκο που θα κουβαλάω ψυγιάκια.
1: Μπήρες.
0: Ναι. Όχι, ρε Νίκο μου, τι λες τώρα.
1: Τι πήρες, ρε αγόρι μου?
0: Τίποτα δεν πήρα. Ένα. Σταμάτησα εκεί στο Γρηγόρη και πήρα.
1: Εσύ 70 χρονών, εσύ, ρε φίλε.
0: Εσύ είσαι 70 χρονών που πας και κουβαλάς ψυγιάκια μαζί σου.
1: Γεννήθηκες.
0: Εγώ έχω τα μπιτσόμπαρα και παραγγείλω και ό,τι θέλω μου φέρνουν.
1: Σε ποιο μπιτσόμπαρο πήγες?
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Πήγες σε μπιτσόμπαρο.
0: Ναι.
1: Τι ήπιες?
0: Δεν είναι, ήπια αναψυκτικό. Αναψυκτικό ήπια. Γιατί είχαμε ραντεβού να πάμε
1: κάτι. Ήταν 0%.
0: Ήταν εσύ.
1: Diet.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται αυτό. Αλλά εσύ τι έκανες?
1: Η ντροπή των νέων.
0: Πάμε να χεστείς.
1: Εντάξει, θέλεις να σου λέω την αλήθεια?
0: Όχι, δεν θέλω να μου λες. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα λες, θέλω να μου λες να σου λέω με την άποψή μας ή δεν θες?
1: Την αλήθεια λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
1: Η άποψή μου προφανώς είναι αυτή.
0: Με έχει εκνευρίσει ήδη πριν ξεκινήσουμε. Πώς θα μπει ο μήνας καλά? Σκατά θα μπει. Εγώ σας το λέω δηλαδή τώρα.
1: Παναγία, πώς θα
0: μπει. Ήδη με έχει εκνευρίσει. Δεν με νοιάζει που πήγε.
1: Και δώσ' του υπαλώμες, και δώσ' του εμεργότητα.
0: Ναι, ναι, ηρέμησε λίγο εσύ.
1: Σε πληροφορώ πάρα πολύ, πίναμε και κάναμε.
0: Ναι, μόνοι σας εκεί, τα βρίσκουν οι δυο τους.
1: Έχουν.
0: Άκου τώρα εκεί να δεις, είναι δυο αλκοολικοί που πάνε, πίνουν και χαίρονται. Νομίζω ότι είναι νέοι τώρα που πίνουν. Κατάλαβες τι γίνεται? Εγώ θα σας πω τι γίνεται. Αγαπούλα, πιούμε τίποτα. Είναι νέοι τώρα που πίνουν. Κατάλαβες τι γίνεται? Εγώ θα σας πω τι γίνεται. Αγαπούλα, πιούμε τίποτα. Κουλά μας.

0: τρεις ώρες εκπομπή τα δυο μας.
1: Δεν μπορεί.
0: Γι' αυτό το ύφος ζούσα πάρα πολύ, γι' αυτό δεν το είχα πει. Αυτό που ακούς. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά.
1: Δεν μπορεί τώρα αυτό που λες.
0: Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ.
1: Γιατί?
0: Μόνοι πάνω στη γη.
1: Παναγή, σε ρωτάω γιατί.
0: Λοιπόν, τα γιατί τώρα. Τι σε νοιάζουν τώρα τα γιατί?
1: Τι έδωσε.
0: Λοιπόν, ήθελα να το πω ότι κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, αλλά έτσι θα είμαστε και μετά τις 7. Γιατί σήμερα ένα θεματάκι υγείας θα κρατήσει το Γρηγόρη μας μακριά, την Άντση εκεί στο πλευρό του μέχρι να γιάνει. Και ο Γιώργος Λιανός ήδη έχει.
1: Μίλησα μαζί του μέσα.
0: Ναι, ήδη έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής από τον Άγιο Δομήνικο, οπότε δεν θα μπορέσει γιατί δεν έχει καλό ίντερνετ εκεί που βρίσκεται. Μέχρι που Τετάρτη, Πέμπτη εκεί θα τον έχουμε εδώ κοντά μας και εκείνον για το υπόλοιπο μέχρι να φτάσουμε. Στον Ιούλιο.
1: Κακός πήρα φόρα έτσι.
0: Ναι. Είδες αυτό, ήθελα να σα κόψω. Αλλά ήθελα να την πάρω αυτή τη χαρά live, κατάλαβες.
1: Και τώρα πώς νιώθεις?
0: Τέλεια, υπέροχα, αυτό ήθελα. Σκοπό σε μετέφθη.
1: Αλλιόγερε.
0: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη, η αλήθεια είναι, με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς κατάφεραν να τα βρίσκεις όλα αυτά πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή. Μεταφορά. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Χάλα συσκευή σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Τι ωραία που τα λες, Νικολάκη μου, τι ωραία που τα λες. Λοιπόν, μόνο τα λέω, μόνο τα ακούω. Λοιπόν, και επίσης αυτό που δεν αλλάζει πολλά χρόνια και πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου, από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, τραγούδι break και επιστρέφουμε. Έχουμε break.
1: Ναι, πότε θα μου πεις τα νέα, τι έχει γίνει?
0: Τραγούδι break και επιστρέφουμε να πω και τα νέα με τον Νίκο Καλούδη.

0: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
1: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: εμπνευσμένες από την ιδέα φύση και ταινίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά.

0: χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Παρέα στον Σφαίρα με το Πέτρο.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηριχτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς. Τα κουνούπια ήδη έχουν την τιμητική τους, έτσι. Δεν ξέρω αν.
0: Από ήδη βλέπω ένα ωραίο βιντεάκι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Μετά μπορεί να πιάσει τα κουνούπια. Ναι. Ένας τύπος και τα ταλαιπωρεί μετά.
1: Ναι.
0: Και έχει φτιάξει ένα ανθολόγιο με κουνούπια.
1: Κανόνισε. Μα την πέσουν οι φιλοζωικές από κάτω. Αυτό σου λέω.
0: Για το κουνούπι.
1: Για το κουνούπι δεν λες τίποτα. Γιατί έχει.
0: Θα φέρω βάτραχους.
1: Λοιπόν, τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από την Unifarma, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω σήμερα, σας χρειάζομαι. Έτσι, το ξέρετε, σας έχουμε ανάγκη εδώ δίπλα μας, στο πλευρό μας. Ξέρουμε έτσι, άλλωστε τόσα χρόνια στα δύσκολα εδώ είμαστε όλοι μαζί και κάνουμε παρέα. Κάτσε να πω καλημέρες γιατί. Έχουν έρθει στο Instagram και έτσι τις έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Χρυσούλα μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Α, και καλό καλοκαίρι μας λέει. Στον Βασίλη. Καλημέρα, λέει Παναγή. Θα σε απολαύσουμε σήμερα στο Επακρόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ δεν χρειάζεσαι.
0: Είστε λίγο υπερβολικοί τώρα κι εσείς.
1: Με μια χαρά τα λέει ο Βασιλάκης μου. Εσύ λέει δεν χρειάζεσαι τους υπόλοιπους. Μπορείς να κάνεις και τους 5. Η αλήθεια είναι αυτή. Την καλημέρα μου στον Νίκο. Θα τον ακούσουμε σήμερα. Πιο πολύ. Ορίστε και για σήμερα.
0: Και
1: για
0: σένα είναι.
1: Είδες, είδες που αλλάζεις. Είδες, ξαφνικά. Καλημέρα να πω στην Ευανθία. Καλημέρα στην Χριστίνα. Καλημέρα, λέει, μας λείψατε. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Μία καλημέρα σε όλους σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, ανοίξα το φάκελο. Έχω διαχωρίσει εδώ τα χαρτιά μου και θα ξεκινήσω να ξεκινήσω με ταξίδι. Γιατί έχει ξεκινήσει ταξιδάρα εδώ στο Σφαίρα. Ποιος το πληρώνει, κάτσε να το πεις το πληρώνει μία.
0: Τι να κάνεις.
1: Κάνε follow στο Instagram account του Σφαίρα και Manesis Travel και άφησε το σχόλιό σου με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Νομίζω ότι θα το κάνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, αλλά δεν μας κάναν τη χάρη.
0: Όχι, Παναγή μου, δεν.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, το κατάλαβα. Λοιπόν, ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία με Manesis Travel. Εντάξει, τι ταξιδάρα είναι αυτή. Το Σφαίρα Tour σας ταξιδεύει το φετινό καλοκαίρι στη Βαλτική. Ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Manesis Travel, σε στέλνουν για 7 μέρες 6 διανυκτερεύσεις στο Ευρωπαϊκό Βόρα. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια για τον νησιωτικό κόσμο του Τρακάι. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε. Για το μεσαιωνικό κάστρο Τουρα. Τι έγινε, Τουράιντα. Για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσεις τετράστερο ξενοδοχείο, εντάξει, μπείτε στο Instagram του Σφαίρα να το διεκδικήσετε,
0: παιδιά,
1: γιατί πραγματικά
0: το
1: είναι
0: ήδη.
1: Όνειρο.
0: Το post τώρα στο Instagram
1: είναι όνειρο.
0: Γίνεται χαμός. Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Είναι ένα ταξίδι καταπληκτικό, εμπειρία ζωής. Λοιπόν, και από την άλλη, βλέπω Σφαίρα Password, γιατί κοντεύει
0: είναι
1: η ώρα.
0: Μήνας, παιδιά, κληρώσεων, έτσι.
1: Έτσι. Ένας από εσάς που έχετε μπει στην κλήρωση θα παραλάβετε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, θα πέσει σήμερα το password, λέω να πέσει εκεί, γύρω στις 8.30. Τι λες, Νίκο?
0: Τι θέλεις εσύ, ό,τι
1: εκεί νιώθεις. Γύρω στις 8.30 να έχετε το νου σας να πέσει το password, να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και μπαμ, μπήκατε στην κλήρωση. Πολύ απλά, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Μόνο έτσι όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στο Σφαίρα 102,2.
2: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μαζέψουμε κάπως. Κατάλαβες τώρα. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, κάπου εκεί, παιδιά, το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Εκεί γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα, green γκαζόζα, green μοχίτο, green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσινάδα, ξεκόλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl.
2: Σαν να ξεματιάξεις και εσύ που με βλέπεις.
0: Συγγνώμη, έπρεπε να τραβήξω λίγο
2: τις φυσαλίδες παραπάνω. Δεν το σκέφτηκα. Άμα το χάσεις και μας έβλεπα, δεν το έκανα.
0: Εν τω μεταξύ, λείπουν οι άλλοι. Έχεις βάλει τα κοντήσια εδώ φουλ, έχεις ανοίξει παράθυρο.
1: Αφού άνοιξα το παράθυρο.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλο το χειμώνα ζει το παράλογο εδώ μέσα. Έχουμε ανοιχτό ένα παράθυρο. Ακούμε την κίνηση, ακούμε τα στενοφόρα. Είναι στούντιο τώρα εδώ, ραδιοφώνο έτσι. Και ακούστε, με ανοιχτό παράθυρο αποφασίσουμε να ανοίγουμε όλα τα ερκοντήσια.
2: Νίκο, θα με ευγνωμονείτε μια μέρα που για το παράθυρο.
0: Αυτό έκανε τη διαφορά.
2: Θα με ευγνωμονείτε.
0: Μένει οξυγόνο καθαρό και δεν χασμουριέστε.
2: Ακριβώς. Οξυγόνο το εγκέφαλό μας καλύτερα.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στον κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, βλέπω λίγο εδώ πέρα τα νέα. Βέβαια, αμέσως μετά θα δούμε και τα νέα της ημέρας. Αλλά κάνω μια γύρα στην επικαιρότητα.
0: Ό,τι ώρα θέλουμε, ρίχνουμε τον break τώρα.
1: Είναι καλά, ότι γουστάρουμε, κάνουμε γενικά σήμερα. Έχουμε ένα σεισμό 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Αισθητός λέει και στα νησιά του Ιωνίου.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολλές εξελίξεις στην πολιτική εκεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε πολλά εκεί. Γίνονται πολλά, διαβάζω πολλά, βλέπω εδώ πέρα. Είχαμε και πρεμιέρα για τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky μετά την αποχώρηση της Κοσιόνη.
0: Ναι, τόσο καιρό δεν έχω δει. Ποιος κάνει το δελτίο που έφυγε η Σία.
1: Έλαντε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και τώρα τι έγινε.
1: Τι είπα, Θωμαζονάκης, ρε.
0: Και τώρα τι έγινε, ρε Παναγιώτη, με τη Φλιτζάνη.
1: Ανέλαβε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Πάντως έβλεπα τα νούμερα.
1: Σιδεροκέφαλη,
0: ναι. Σιδεροκέφαλη, ναι. Το έβλεπα τα νούμερα του δελτίου του Sky.
1: Κόστησε η απουσία τη Σία. Εντάξει, η Σία είναι καταπληκτική σε αυτή τη
0: δουλειά. Πεσμένα τόσο καιρό. Χωρίς τη Φλιτζάνη. Τώρα με το Φλιτζάνη.
1: Με τη Φλιτζάνη.
0: Συγγνώμη.
1: Θα δούμε τι γίνεται. Τι έγινε με τον Μαζονάκη. Με τραύματα λέει στο πρόσωπο ο Γιώργος Μαζονάκης. Η φωτογραφία που δημοσίευσε. Μπας και είναι μορφά.
0: Έχει να κάνει με το βιντεοκλιπ.
1: Μπορεί. Λες.
0: Μπορεί.
1: Περίμενε, θα δω. Μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζονάκης προκαλώντας τις θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής κοιτάζει το φωτογραφικό φακό ενώ φαίνεται να έχει τη βρύση τσιρότο. Ο Γιώργος Μαζονάκης στη λεσάτα του στιγμιότυπο προσδιορισμένο στο Instagram χωρίς να εξηγεί όμως πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί. Mm. Ο διευθυντής όμως ξέρει. Είδε για ανάγκες βίντεο κλιπ.
0: Ναι, μάλλον. Νομίζω έκανα βίντεο κλιπ.
1: Ναι, δεν το είπε. Αυτό σου λέω.
0: Δεν το έχω δει.
1: Okay. Είχαμε και γάμο Αμαλίας Κωστοπούλου.
0: Ναι, είχαμε.
1: Σαββατοκύριακο. Έγινε ένας χαμός. Και άλλο γάμο είχαμε. Η Μελία Κράιλινγκ. Η Ελληνίδα ηθοποιός του Έμιλιν Πάρις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στη Σύρο. Κούκλα. Καλά, και το παλικάρι κούκλος, αλλά κούκλα. Καλά, κούκλες και οι δύο. Και οι.
0: Μπλε, μπλεξ με τις κούκλες.
1: Ναι, εντάξει,
0: τώρα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ ωραία κορίτσια και τα δύο που παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο. Mm. Τώρα στα άλλα και στα πολύ δυσάρεστα.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε ακόμα μία γυναικοκτονία, φίλε.
0: Α, εντάξει, άστα τώρα.
1: Ακόμα μία. Ακόμα μία. Και το θέμα είναι, δυστυχώς, λέμε ακόμα μία, φίλε. Η μία μετά την άλλη.
0: Καλά, δεν ξέρω τι έχει ποτέ αυτό, έτσι,
1: δεν ξέρω τι έχει γίνει, φίλε. Αλήθεια
0: αυτό. Αυτοί είμαστε.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Mm. Είναι τρομερό. Υπήρχαν πάντα και δεν βγαίνανε τόσο πολύ στη δημοσιότητα. Έχει ο κόσμος αποτρελαθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά σου μιλάω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και δυστυχώς που το ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε σαν ακόμα μία. Ναι. Mm. Σαν ακόμα μία. Είναι τρομερό, φίλε, αυτό.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Νομίζω ότι παίρνει προβολή και σιγά σιγά ξέρω.
1: Και
0: δεν ξέρω. Λέω.
1: Βλέπεις να αλλάζει κάτι.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Σιγά σιγά γίνεται νομίζω. Λέει. Ξέρω τι να σου πω.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Οι ψυχολόγοι. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Μα βγαίνουν, αναλύουν, κάνουν. Ρε. Εντάξει, Νίκο, κοίταξε. Ξέρω. Αντικειμενικά να το πούμε, ο κόσμος δεν είναι καλά.
0: Καλά δεν είναι σίγουρα.
1: Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δηλαδή βλέπω και στο δρόμο έξω τσακωμή, νεύρα αυτό, παντού αυτό, συνέχεια.
0: Θα ήθελα να ξυλώσω όλες τις εικόνες των αυτοκινήτων.
2: Ακόμα και αυτό είναι δείγμα να ξέρεις ότι τα νεύρα του κόσμου δεν είναι καλά.
0: Και τι, άμα δεν προλάβουμε το φανάρι, τι έγινε.
2: Τι να πω, ρε φίλε. Δε. Μα βλέπεις, είναι έτοιμος για μανούρα. Όλοι είναι έτοιμοι για μανούρα. Ναι. Το τσακ θέλουνε.
0: Ναι, πρέπει να πάω σε break.
2: Ηρεμήστε, ρε παιδιά, λίγο.
0: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ. Τραγούδι δεν προλαβαίνω, να υποθέσω, έτσι.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα πια.
2: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, το ξέχασα. Ναι, σωστά. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στην επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάρ το break σου.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
18: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εγώ.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Έλα ρε παιδί μου,
19: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο. Νόστιμο. Αρενοπό.
20: Και γυμνασμένο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
24: Γιώργος Διαλός.
25: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
26: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
27: Νάνση Αδωρή.
28: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: 1, 3, 2.

0: Alleluia.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Σήμερα Τρίτη, που τα λέμε έτσι, πρώτη μέρα της εβδομάδας που τα λέμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον. 2 Ιουνίου 2026, κάπου στα 10 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο Νίκος Καλούδης.
2: Είναι Παναγής Τζορτζάτος.
1: Και θέλω να σας πω για ακόμη μια φορά ότι έτσι ένα θεματάκι υγείας θα κρατήσει τον Γρηγόρη μας σήμερα μακριά από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Η Νάνση Αντωνίου θα είναι εκεί δίπλα του στο πλευρό του. Και ο Γιώργος Λιανός ήδη έχει ξεκινήσει και είναι καθοδόν από τον Άγιο Δομήνικο για να τον υποδεχτούμε και εκείνον έτσι τις επόμενες ημέρες.
2: Καθοδόν, λοιπόν, καθοδόν. Γιατί από το δρόμο έρχεται.
1: Έλα, μωρένικο τώρα. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Μαρίνο και τον Νικηφόρο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βασιλεύει εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Μάλιστα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα, παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Κάτσε, γιατί η κόφος είναι πολύ κοντά, τη νιώθω, έρχεται. 1886, σαν σήμερα.
2: Καθαρισμό έχεις κάνει στα αυτιά σου.
1: Ναι, έχω κάνει. Έχει μειωθεί, δεν σου το έχω πει ότι έχω πάει σε οτόρινο λαρυγκολόγο. Έχει μειωθεί η ακοή μου μετά από τόσα χρόνια από το ραδιόφωνο που ακούω τόσο ψηλά.
2: Πόσο έχει με το μειωθεί?
1: Έχει μειωθεί, όχι πάρα πολύ, ένα 20%. Αλλά τα αυτιά μου λένε πεντακάθαρα, δεν χρειάζονται.
2: Και τα δύο αυτιά έχουν μειωθεί.
1: Και τα δύο, ναι.
2: Εμένα το ένα.
1: Το ένα,
2: Ναι, 25%.
1: Γιατί είναι με αυτό και από τα δύο φορά ακουστικά. Πώς γίνεται?
2: Το άλλο το αντέχει.
1: Μέχρι και σε αυτό είσαι ανάποδος.
2: Το ένα αντέχει.
1: Είναι τρομερό το άλλο αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, απόγραμμα έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει. Αυτό εκεί σου δείχνει αν έχει μειωθεί.
2: Και συγγνώμη, σου δείχνει, ρε Παναγία.
1: Δεν ξέρω.
2: Έλα, σταμάτα
1: δεν
2: τώρα. Ξέρω. Προχώρα, λέγε και το σαν σήμερα.
1: Άκουρε, φίλε, αυτό με ρωτάει. Προχώρα, λέει, λέγε το σαν σήμερα. Ναι, ρίξε μου και μια σφαλιάρα να πάρω μπρος.
2: Προχώρα.
1: 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram.
2: Ωραία ιδέα είχε.
1: Πολύ. 1896, να δω Νίκο πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος.
2: Κανένα επίδυ.
1: Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το...
2: Βοήθαμε λίγο, πώς θα πούνε να κοιτάξω. Για το μικρόφωνο.
1: Να, για το σβουγγάρι. Ραδιόφωνο, ρε βλάκα, ποιος βουγγάρει.
2: Κι εσύ και βαριέσαι να μου κάνεις έτσι, ω.
1: 1932, σαν σήμερα στο Μπαχρέιν, ο Νεοζηλανδός μηχανικός βρίσκει για πρώτη φορά πετρέλαιο. 1937, ηλεκτροκινήτος σιδηρόδρομος Πειραιάς και Φυσιάς. Ενώ το 1971 για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται
2: 2-0.
1: 2-0, όλα τα θυμάσαι, μωρή μου χρήτσα.
2: Μα πήγαμε στον τελικό, πλάκα μου κάνεις.
1: Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου με το τριφύλι να έχει στις τάξεις του παίκτες σαν το Μίμη Δωμάζο, τον Αριστίδη Καμάρα, τον Τάκη Κονομόπουλο, τον Αντώνη Αντωνιάδη που ανακηρύσσεται πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ.
2: Ο Αντωνιάδης.
1: Ναι.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Ο Παπανδρέ. Ο Παπανδρέ είναι από κάτω, συγγνώμη. Ο Αντωνιάδης. 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές. 1990, η ΑΕΚ κατακτά το πρώτο League Cup στην ιστορία της Ελλάδας, νικώντας τον Ολυμπιακό με 3-2. Ενώ το 2004, σαν σήμερα, η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά το μεγάλο της ταξίδι στον κόσμο που θα διαρκέσει 36 μέρες. Για πρώτη φορά θα φωτίσει 33 πόλεις σε 27 χώρες και στις 5 υπήρους πριν καταλήξει στις 13 Αυγούστου 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1970, οδηγός αγώνων, μηχανικός και κατασκευαστής αυτοκινήτων της Φόρμουλα 1, Μπρους Μακλάρεν.
2: Είδα μια Μακλάρεν τώρα στον δρόμο.
1: Όντως. Πώς θα πάει μια Μακλάρεν τώρα?
2: Δεν κάνει καμία 300 αρού.
1: 300 αρού, ε. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1940 γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος και το 1971 ο Άντονι Μοντκόμερι, Αμερικανός ηθοποιός.
0: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε, ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και θέλω να σας μεταφέρω έτσι το καλό μήνα και τις ευχές του Γρηγόρη μας, γιατί είχαμε τώρα έτσι μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Ξαναλέω, γιατί μου στέλνετε και αρκετά μηνύματα που είναι οι υπόλοιποι. Δεν είναι ότι αργήσανε σήμερα, δεν θα ήρθουν καθόλου. Ξαναλέω, έτσι ένα θεματάκι υγείας του Γρηγόρη μας θα τον κρατήσει για μερικές μέρες μακριά από εδώ, από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Λοιπόν, για πάμε να. Και η Νάντση εννοείται στο πλευρό του και δίπλα του. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της ημέρας. Παρακαλώ, Νίκο, σε ρόλο σχολιαστή.
1: Νέα σχολιασμό είναι.
0: Το φόρτε μου πες.
1: Το δυνατό μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το αποξιωτικό, το ελληνικό το σχολιασμό. Έλα, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Καλή επιτυχία σου, μαθητές, να πούμε.
2: Βέβαια, είδα πάρα πολλά βιντεάκια. Πάρα πολλά. Είχα σκοπό να φτιάξω κάποια. Δεν έφτιαξε τίποτα τελικά. Θα τα φτιάξω αύριο, δεν βαριέσαι.
0: Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τι πανελλαδικές που λέγανε τα παιδιά. Τίποτα. Εγώ έδωσα εξετάσεις για να ρίξω τις βάσεις.
0: Θυσιάζονται κάποιοι για τους υπόλοιπους.
2: Μπράβο τους.
0: Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεχίζεται η εξεταστική διαδικασία για γενικό ενιαίο λύκειο και πάλι στο επίκεντρο τα μαθήματα προσανατολισμού. Σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα μαθηματικά. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους τους μαθητές. Και πάμε στα...
1: Βέβαια, για να πω σε αυτό το σημείο, μάλλον ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι,
0: ναι,
1: ότι λίγο απαρχαιωμένο το σύστημά μας.
0: Αλήθεια. Πολύ αργά το θυμήθηκες.
1: Θέλω να σου πω ότι ήμουν και εγώ από αυτά τα παιδιά που έδωσαν πανελληνίες και έγραψα πώς θέλω να περάσω το καλοκαίρι. Σε όλα τα μαθήματα που πήγα.
0: Α!
1: Έγραφα μπουρδες.
0: Γι' αυτό έγινε σχολείο.
1: Έκανα ζωγραφιές, έκανα τέτοια.
0: Καρδούλα κάπου.
1: Τι, έκανα πολλά τέτοια. Νομίζω ότι μου βάλανε ένα-δύο. Πήγα να δω.
0: Εντάξει, δηλαδή, κάτι έκανε.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι μου φαίνεται ότι είναι πολύ απαρχαιωμένο.
0: Απαρχαιωμένο, μάλιστα. Να τα αλλάξουμε, Νίκο. Μου, άμα σου
1: φαίνεται,
0: να τα αλλάξουμε, Νίκο. Μου, να φύγουμε
1: από εδώ.
0: Λοιπόν, για πάμε στα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια 2026. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Κόντρα στο πρώην Twitter νυν X για τα επεισόδια στην Αλβανία. Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο θα περίμενες? Κατανοώ τον εκνευρισμό σου, δεν θυμώνω. Είναι μια συνομιλία που είχαν ο Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα στο X.
1: Δεν μ' αρέσει και αυτό το όνομα, το X. Τι X?
0: Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Twitter το λέγαμε.
0: Twitter. Για μας ήταν πάντα το Twitter.
1: Άσε μας ρε Μάσκ.
0: Μας τα βάζεις με τον Elon τώρα, ρε παιδάκι μου, και εσύ ρέμισε λιγάκι.
1: Αφού Twitter ήτανε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήθελε να τα αλλάξει ο άνθρωπος. Παύλος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον Τσίπρα με ροφό 13,5 κιλών. Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά, του έγραψε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύω το ψάρεμα.
0: Νίκο, άκυρος σχολιασμός που λέγαμε.
1: Είδες.
0: Με εκνευρίζεις.
1: Είδες.
0: Τώρα καταλαβαίνω τι κάνω εγώ στον Γρηγόρη. Τον έστειλα τον άνθρωπο. Εγώ φταίω, τον παίρνω πάνω μου.
1: Είδες που σχολιάζω όμως κάτι άλλο από την είδηση.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να σου πω ότι θέλω να ξεκινήσω το ψάρεμα. Όποιος ξέρει από ψάρεμα και θέλει να με βοηθήσει, εδώ είμαι.
0: Έχεις ακούσει όμως τι λέει η παροιμία, ε?
1: Τι?
0: Πάει για ψάρεμα.
1: Τι λέει η παροιμία? Α, εγώ μια χαρά τα κάνω όλα αυτά.
0: Ηρέμησε λίγο, ρε Νίκο.
1: Αφού τα κάνω, τι να σου δείξω, τα παιδιά μου.
0: Ο ΠΚΠ ξεκίνησαν οι απολογίες των 17 συλληφθέντων από τη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι υπό όρους οι 7 κατηγορούμενοι. Μείωση εισφορών από 1η Ιανουαρίου. Τα κέρδη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Πώς θα καλυφθεί το κόστος των 220 εκατομμυρίων ευρώ. Η μαύρη γάτα του Sky χτύπησε ξανά με άνεση μπροστά στην κάμερα το χαριτωμένο τετράποδο. Το είδες?
1: Όχι, τι έγινε.
0: Αυτό το ότι έχουν τη γάτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τσουλατσάρι πάνω στο τραπέζι είναι πολύ φυσιολογικό.
1: Λέγε ρε, έχουν, ναι, τέτοιο. Μπράβο, ναι, τους. Μπράβο.
0: Μπράβο, λέει.
1: Μπράβο.
0: Νίκο, μου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Αλήθεια, τι, ναι, είναι αυτή η γάτα?
0: Η γάτα που έχουν εκεί μέσα στο πλατό. Ναι. Νομίζω είναι τρίτη φορά αυτή. Περίμενε, κάτσε, θα το διαβάσουμε. Η μαύρη γάτα του Sky ξαναχτύπησε το πρωί της Δευτέρας 1η Ιουνίου κατά τη διάρκεια της εκπομπής Live View. Το χαριτωμένο τετράποδο, ενώ η εκπομπή ήταν στον αέρα, εμφανίστηκε.
1: Live View, όχι στις ειδήσεις.
0: Έτσι λέγεται το Live View, λέγεται το δελτίο ειδήσεων. Ένα από τα δελτία. Ναι. Εκπομπή live view είναι ενημερωτική εκπομπή τέλος πάντων.
1: Καλά, ο Sky όλος είναι ενημερωτικός. Ναι. Αν εξαιρέσει το survival.
0: Στο στούντιο λέει του Sky υπάρχουν αρκετές γατούλες οι οποίες αναδιαστήματα περνούν μπροστά από τις κάμερες και κλέβουν τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά η μαύρη γάτα του Sky εμφανίστηκε την ώρα που ο Άρης Πρωτοσάλτη και η Μαρία Αναστασοπούλου ολοκλήρωναν τη σύνδεση με την Ηρώ Τρανού. Το τετράποδο ανέβηκε στο τραπέζι μπροστά από τη δημοσιογράφο η οποία ξαφνιάστηκε.
1: Ναι. Όπως τέτοιο, το ξέρεις, το Tonight έχουμε φωλιά από πουλιά. Και ακούγονται στη συνέντευξη, ακούγονται τα πουλιά.
0: Αλήθεια τώρα. Ναι. Αυτά είναι. Και τελευταίο νέο του εξωτερικού, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, επαφή με Νετανιάχου και Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών. Βλέπω τώρα εδώ πέρα στην επικαιρότητα ότι νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφωνούν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Σφαίρα σε αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε, ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Άρος Παλάς Σουίτς.
1: Εντάξει, έχεις πάει?
2: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Εντάξει. Μαγικά.
2: Αλλά το σκέφτομαι.
1: Μαγικά, φίλε. Μαγικά. Εγώ θα. Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούλιο θα πάω στην Πάρο. Αλλά είμαι σε ένα σπίτι φιλοξενούμενος.
2: Θες να πάμε μαζί?
1: Πότε είχα πάει? Πρόπερση, όχι πέρσι. Πρόπερση είχα πάει στην Πάρο και έμεινα έτσι μια-δυο μέρες στο Πάρος Παλάς. Μαγικό ξενοδοχείο, ρε φίλε. Μαγικό. Πρωινάρα.
2: Από πότε ανοίγει?
1: Με
2: ανοίγει το καλοκαίρι.
1: Θάλασσα.
2: Ανοίγει και το Πάσχα. Δηλαδή θα μπορούσα να πάω το Πάσχα.
1: Δεν ξέρω αν είναι και το Πάσχα ανοιχτό. Σίγουρα από το Μάιο και μετά είναι ανοιχτό το Πάρος Παλάς.
2: Δεν ξέρω, θέλω να πάω.
1: Πολύ ωραίο δωμάτιο, τσιμεντοκονία μέσα, όλα αυτό το σπίτι.
2: Τσιμεντοκονία ή
1: ναι,
2: τσιμεντογονία?
1: Κονία.
2: Ποια διαφορά, γιατί το λένε όλη γωνία?
1: Γιατί η γωνία είναι γωνία. Τσιμεντοκονία είναι το υλικό που γίνεται αυτό.
2: Α,
1: η τσιμεντοκονία. Ναι, έτσι λέγεται.
2: Μωρέ, βάφει τσιμεντοκονία.
1: Ναι, πες για το Πάρος Παλάς να τελειώνουμε που θα αναλύσουμε τσιμεντοκονία τώρα. Πανάθεμά σε.
2: Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
1: Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Φεύγουμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου. Έχουμε και το παιδικό τραγουδάκι.
2: Αλλά
1: έχουμε και
2: έρχονται
1: φακέλους και σήμερα θα δώσω. Θα
2: 500
1: δώσω,
2: ευρώ, Παναγίτε.
1: Θα δώσω.
2: Όχι, δεν θα
1: δώσω.
2: Δεν θα δώσω. Ό,τι σας λέω εγώ. 500 ευρώ.
1: Θα δώσω 600 ευρώ με την τάση του φακέλους.
2: 500 ευρώ, ό,τι σας λέω εγώ. Αφήστε τον τρελό.
1: Εγώ θα τα πληρώσω.
2: Όχι. Τι απειρώσει.
3: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη θρές και ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Σφαίρα 102.2 Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You

0: at your best. Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις,

0: Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day.
4: Αγάπη, για το σινεμά να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και μετά, κρυωματάκι.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Θα επιστρέψαμε, η ώρα είναι 7:40 ακριβώς και 42. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σιγά σιγά και διαγωνισμούς. Πάμε να μοιράσουμε δώρα και θα μοιράσουμε και μετρητά, εννοείται. Λοιπόν, Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Και για σήμερα θα δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, 7 στο σύνολο, και στο Περιστέρι και στο Γέρακα και στην Ηλιούπολη και στο. Στη Νέα Ιωνία και στον Άγιο Στέφανο, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με διανομή κατοίκων εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Τώρα για το καλάθι που δίνουμε, που έχει μέσα και καλαμάκια, έχει και κοιμά, έχει και τι δεν έχει. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Πάμε για φακέλους. Το πρώτο τηλέφωνο θα παίξει 600 ευρώ με μετρητά διεκδικείτε.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Αν κάνετε την σωστή μαντεψιά. Πόσα θες να δώσεις, Νίκο? Πόσα θες να δώσεις, αγόρι?
1: Τι εννοείς πόσα
0: θες να δώσεις?
1: 500.
0: 100 ευρώ θα δώσω εγώ.
1: Πω, χαϊλίκιο, ρε κακομύρι.
2: Πούντο, το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, σηκώνω τη τηλεφωνική γραμμή.
1: Κάνουμε live στο Instagram του Σφαίρα.
0: Για τη διαφάνεια του διαγωνισμού, οπότε μπείτε μέσα να το δείτε. Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Live στο Instagram, μπείτε τώρα να το γονατίσετε το Instagram, γιατί με κατηγορεί εδώ πέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μιλήστε, κυρία μου, κυρία μου, ποιος είναι?
1: Φυλάκια, εγώ δεν μπορώ, ναι.
0: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πέμπτη καλημέρα που λέω. Καλημέρα. Νίκο, έχει θέμα η γραμμή.
1: Αρχίσαμε. Καλημέρα.
0: Μπα.
1: Φιλιά, γεια σας.
0: Μάλιστα. Τρίτη τηλεφωνική γραμμή, τρίτη προσπάθεια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 2-11-7-7-9-31. Για πάμε να δούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Δόξα το Θεό, Παναγία μου. Καλημέρα, το όνομά σας?
4: Μαντόνα.
0: Μαντόνα, γεια σου Μαντόνα μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου. Τραγουδί.
0: Δεν έχεις καμία σχέση με τη γνωστή?
4: Όχι, όχι, με Μαντόνα θα στείλω κάθε πρωί το μηνύμα, θα συνάντηση.
0: Μαντόνα μου γλυκιά, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
4: Είμαι φίλη της Λίδας.
0: Τα ξέρω, τα θυμάμαι που το λέει η Νάντση συνέχεια. Έχουμε ξαναμιλήσει.
4: Πολύ χαίρομαι, πρώτη φορά στο ζωή μου.
0: Περίμενε, πρώτη φορά βγαίνεις στον αέρα και παίζεις?
4: Πρώτη φορά, δεν έχω παίζει ποτέ, σας στείλω μηνύματα τόσα χρόνια.
0: Έλα ρε Μαντώνα. Λοιπόν,
4: είμαι μοντίστρα στο Μαρούσι.
0: Αυτά είναι. Πω από την πιο ωραία δουλειά κάνεις. Πήγα δύο παντελόνια μου την Παρασκευή.
1: Τι να τα κάνεις?
4: Έλατε, εδώ κοντά είμαι.
0: Για κόντιμα. Έφτιαξα,
1: ναι,
0: έφτιαξα βερμούδα με το υπόλοιπο που μπαίνει.
1: Μπήκες, τι έγινε?
0: Λοιπόν, Μαντόνα μου, έχω 9 φακέλους στα χέρια μου. Διαλέγεις 3. Βγάζεις άθροισμα 7 και 600 ευρώ είναι
1: Μαντώνα,
0: δικά σου.
1: Μαντόνα, να σε ρωτήσω κάτι. Τα μαγιό φαρδένουνε?
0: Μεγάλο σου.
4: Βρίσκομαι τρόπο, βέβαια.
1: Βρίσκεται τρόπο.
0: Υπάρχει τρόπος. Να πας στη Μαντόνα να τα φτιάξεις.
1: Ναι, Μαντόνα μου, να βρω εγώ τον τρόπο.
0: Λοιπόν, Μαντόνα, για πες μου, τους φακέλους τους ξέρεις ή να σου τους πω?
4: Κάπως,
0: λοιπόν, είναι ο φάκελος με τις βούλες, είναι το UFO, είναι ο κεραυνός, είναι το λουλούδι, είναι η αγελάδα, είναι ο ροζ φάκελος, είναι ο στόχος, είναι το σουβλάκι και το μουστάκι. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 7, 600 ευρώ είναι δικά σου.
4: Οκ, παίρνω το λουλούδι.
0: Το λουλούδι στη Μαντόνα από μας.
4: Παίρνω και το, τι μου είπες, και αγγελάτο.
0: Η αγελάδα, πάρα πολύ ωραία, περίμενα να την βρω την αγελάδα. Και
4: σουβλάκι δεν μ' αρέσει, αλλά βάλει το σουβλάκι.
0: Και το σουβλάκι.
4: Ναι.
0: Και το σουβλάκι. Λοιπόν, ξεχώρισα τους 3 φακέλους. Είμαστε live, ξαναλέω, στο Instagram του Σφαίρα για την διαφάνεια του διαγωνισμού. Ανοίγω την αγελάδα και ο φάκελος με την αγελάδα κρύβει μέσα το νούμερο 4. Πας για 3 και για 0, για 2 και για 1. Μαντόνα.
4: Ναι.
0: Ο φάκελος με το λουλούδι κρύβει μέσα τον αριθμό 3. Λοιπόν, Μαντόνα, άκου τώρα. Αν ο φάκελος με το σουβλάκι κρύβει μέσα το νούμερο 0, 600 ευρώ ζεστά και μετρητά θα μπουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη, πάντα έτοιμη.
0: Και ο φάκελος με το σουβλάκι κρύβει μέσα το νούμερο 6.
4: Δεν πειράζει.
0: Αν αλλάζαμε το σουβλάκι, ποιον θα διάλεγες?
4: Κεραυνό, τι να δείτε.
0: Τον κεραυνό, ε. Όχι, ο κεραυνός έχει μέσα το νούμερο 5. Το 0 Μαντόνα ήταν στις βούλες.
4: Δεν πειράζει. Είναι τυχερή σας.
0: Μαντόνα μου, γλυκιά. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.

0: Οπότε δεν βγάζω άκρη.
1: Και δεν βγάζουμε άκρη, Νίκο.
2: Οπότε
1: μου.
2: Τι, εγώ. Τι σου λέω, όχι.
1: Έστειγες.
2: Ναι, ούτε που με νοιάζει.
1: Σωστά, λοιπόν, και καλά κάνεις.
2: Το 2012 κάπου στην Οριστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green Cola, την Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Roddy Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θα τις ακούσετε κιόλας. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ
2: δεν
1: και.
2: Είναι, δεν είναι εδώ, ποιος σου είπε ότι είναι εδώ.
1: Δεν με έχει στείλει τίποτα. Όντως τώρα. Θα πω εγώ τον καιρό.
2: Ναι.
1: Τι έγινε σήμερα, τι έχουν πάθει όλοι. Δεν θέλει να δουλέψει άνθρωπο σήμερα.
2: Όλα θα τα κάνουμε εμείς σήμερα.
1: Μα η αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή την εκπομπή, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά τα πιο λίγα παίρνω και πρέπει να δουλεύω πιο πολύ από όλους. Είναι καταπληκτικό. Πάμε.
3: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Α, λάθος είναι.
1: Ωραία. Τέλεια. Έχω και ένα βλάκα εδώ. Κατάλαβε, δηλαδή με ένα βλάκα προσπαθώ να βγάλω 4 ώρες εκπομπή μόνος μου.
2: Αφάς να γίνει.
1: Τι να κάνω, πώς, σπαθιά να καταπιώ, κυρίες μου και κύριοι.
2: Γίνεται, δεν γίνεται.
1: Τι να κάνω.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
3: Με τον Σάκη Αρναούτου.
1: Πάλι λάθο σήμα έβαλε. Δεν βαριέσαι όμως. Δεν πειράζει, θα κάνω το Σάκη. Τι να κάνω.
2: Για να σε δω τι κάνεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι δεν πάει.
2: Το αεράκι,
1: ναι, ναι. Που πασπαλίζει το, τα αυτά σας.
2: Τα μπούτια σας, να μην το αεράκι.
1: Λοιπόν, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και γενικά έθριο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν θα λείψουν οι τοπικές νεφώσεις, οι όμβροι και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά επιρωτικά, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κατά διαστήματα περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Η καλοκαιρινή εικόνα θα διατηρηθεί και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εχθές δηλαδή, με μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και για σήμερα Τρίτη. Τώρα, για σήμερα Τρίτη, πιο συγκεκριμένα και για την Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ξαναλέω, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία για το κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 25 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αξιόλογη μεταβολή δηλαδή.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι.

0: ενθουσιασμός με τα παπούτσια και το packaging γενικότερα, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr.
1: Και λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι να δούμε ποια παιδική φωνούλα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι ευγενικό πλάσμα είσαι εσύ που μιλάς και στον πληθυντικό. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
2: Χρυσή.
0: Χρυσή.
2: Και έχω και έναν αδελφό που τον λένε Κάσουμε.
0: Πώς?
2: Ελευθέρια τον λένε.
0: Ελευθέριο. Τι ωραίο ονόματα σας έδωσαν ο μπαμπάς και η μαμά, η Χρυσή και ο Ελευθέριος. Από ποια περιοχή?
2: Από το Βόλο.
0: Από το Βόλο.
1: Α, καταπληκτικός Βόλος.
0: Χρυσή, πόσο χρονών είσαι?
2: Είμαι 10 χρονών και αδερφός μου 9.
0: Α, αυτά είναι. Και πάτε στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Σε ποια τάξη?
2: Εγώ είμαι Τετάρτη και αδερφός μου Τρίτη.
0: Μάλιστα. Χρυσή, να σε ρωτήσω κάτι. Πού θα πάτε διακοπές? Θα πάτε κάπου? Έχετε κανονίσει τίποτα?
2: Ναι.
0: Πού?
2: Μαμά, πού θα πάμε διακοπές?
0: Αχ, γλυκούλα μου.
2: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, ξέρεις τι ωραία που είναι η Καλαμάτα? Θα περάσετε τέλεια και έχει και πολύ ωραίες θάλασσες η Καλαμάτα.
2: Τέλεια.
0: Το περιμένεις πως και πως?
2: Ναι.
0: Να σου πω, μετράς πότε θα κλείσει το σχολείο?
2: Νομίζω.
0: Πότε?
2: Αλλά τι έχω χάσει λίγο τις μέρες.
0: Τι έχεις χάσει τις μέρες, δεν πειράζει, θα έρθει, είναι πολύ κοντά να ξέρεις. Μπήκε το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, Χρυσή.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Μπράβο. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
2: Ποιο τραγούδι να ακούσουμε?
0: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, ρε παιδί μου? Ποιο...
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι, παρακαλώ. Μισό
2: λεπτό.
0: Μην αγχώνεσαι. Πάρε το χρόνο σου.
2: Βάλτε
0: εσύ ένα. Όχι, δεν βάλω. Κάτσε, θα το συζητήσουμε να αποφασίσουμε μαζί. Περίμενε.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
0: Ποιος είναι, ναι, ποιον καλλιτέχνη αγαπάς? Ποιον τραγουδιστή αγαπάς?
2: Πάρτε λίγο τη μαμά μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Άκυρο. Κατσάι ακούω.
0: Τι ακούει?
1: Κατσάι, καλά.
0: Κατσάι. Ωραία, ποιο τραγούδι απ' όλα?
2: Τον Γκαμπριέλα.
1: Τον Γκαμπριέλα.
0: Το έχουμε. Το έχουμε, ορίστε.
1: Το βρήκαμε.
0: Ναι, τι να πω κι εγώ. Αυτός είναι ο DJ του μαγαζιού. Τι να πω, Χρυσή μου. Λοιπόν, Χρυσή, είμαι σίγουρος ότι θα φωνάξετε μαζί με τον Ελευθέριο πάρα πολύ δυνατά. Γιατί βλέπω μέσα από τη θάλασσα βγαίνει και φοράει ένα κίτρινο μαγιό και φοράει και μπλούζα για αντιλιακή προστασία. Έχει βάλει και τα αντιλιακά του, έχει βάλει και τα καπέλα του. Έχει και την ψάδα, έχει και μια μεγάλη βάρκα. Έχει και ένα μεγάλο κύκνο, γιατί έχει σκοπό να παίξει σήμερα και να πλατσουρίσει στη θάλασσα. Και έρχεται από μακριά. Ποιο είναι, Χρυσή?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
3: Είσαστε έτοιμοι!
0: Μάλιστα, καπετάνιε!
3: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: Κάτσε, γιατί έχει χαμηλώσει και τον ήχο, Νίκο, και δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα τώρα, κατάλαβε. Τον ήχο μέσα στο στούντιο. Τα λέμε λίγο εδώ με το γκαλούδι, καταλάβατε.
1: Έχουμε τόσα να πούμε.
0: Λοιπόν, ψάχνει το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Δίψα, αλλά βαριέσαι να σκότζα πας μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν τη φύση, χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει. Και μετά απορεί ποιο το ήπια. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, τώρα είναι η κίνηση που κανονικά ο Βαλάντης Πουπουλόπουλος βγαίνει στον ουρανό, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται. Δεδομένου όμως ότι ο Βαλάντης θα τον
1: Άντε
0: έχουμε.
1: Άντε ρε Παναγί, πες το ρημάδι.
0: Κάτσε ρε Νίκο, περίμενε, γιατί βιάζεσαι. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Νίκο, ήδη έχεις μία απώλεια στο σώμα σου επάνω. Λοιπόν, μην πας και για δεύτερη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Ευχαριστώ. Οπότε βολευτείτε με μένα, αυτό ήθελα να πω τώρα. Εγώ θα σας
2: τι
0: πω.
2: Λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic! Traffic!
0: Λοιπόν, όλα δείχνουν να μπαίνουν στην κανονική τους ροή, δηλαδή στη ροή της κίνησης. Γυρίσανε και οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Κίνηση θα βρείτε αυτή την ώρα.
1: Δεν βρήκα κίνηση εγώ πάντως χθες.
0: Δεν είναι στην επιστροφή, λες.
1: Ναι, είχε
0: ναι, γενικότερα πυκνό, δεν
1: πυκνό τέτοιο, αλλά δεν ήταν.
0: Πυκνή
1: ότι...
0: ροή.
1: Πυκνή ροή.
0: Αλλά ναι, όχι τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Ναι, δεν είχε ότι σταματήσαμε κάπου.
0: Ωστόσο, όμως σήμερα το πρωί κίνηση θα βρείτε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και το Εγάλαιο. Κίνηση θα βρείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο ύψος του Χαϊδαρίου. Κίνηση θα βρείτε στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους. Στη Λεωφόρο Αλίμου λίγο καλύτερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τόπους τόπους και στην Αττική Οδό. Υπάρχει έτσι μία συμφόρηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά λίγο πολύ.
1: Λίγο.
0: Με την κίνηση βεβαίως στους δρόμους της Αθήνας. Ωραία, θα πω και μία Λεωφόρο Πεντέλης και εκεί έχει έτσι λίγο μία κινησούλα. Επάνω Ερυθρέα, επίσης βλέπω κάποια σημεία τα οποία είναι κόκκινα. Στο κέντρο της Ηλιούπολης επίσης, αλλά όλα αυτά που σας λέω τώρα τόπους τόπους. Για να δω εδώ πέρα τι είναι, ρε παιδιά.
1: Ήταν,
0: περίμενε λίγο, ρε Νίκο. Ένα λεπτό, τι λέει εδώ. Βάρη Σκοροπίου.
1: Επίσης. Α, εκεί πρέπει να είναι της Μουλής.
0: Ναι, γίνεται και εκεί πέρα έτσι, υπάρχει μία συμφόρηση. Αυτά με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

0: κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά παιδιά, repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, που η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε τώρα στα ζώδια. Η Νάνση Αντωνίου μου παρέδωσε τη σκυτάλη για σήμερα τουλάχιστον με
2: θες
1: τραγούδια.
2: Θες να κάνω και live.
1: Λες.
2: Εσύ, ό,τι μου πεις, μου
1: όχι,
2: και
1: δεν θέλω. Δεν θέλω. Mm. Πετάει μια τρίχα από τα φρύδια σου. Εδώ πρέπει να τη βγάλεις οπωσδήποτε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα με τα φρύδια, τι ασχολείστε, ρε φίλε. Θα το κάνω έτσι και θα κατέβει κάτω.
1: Κατέβει, εντάξει. Τώρα κατέβει. Ναι, αλλά εμένα το μάτι μου πήγαινε εκεί. Κατευθείαν.
2: Καθόμαστε να χτενίζουμε τα φρύδια.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Τα κουρεύεις τα φρύδια σου.
1: Λοιπόν, ναι, όταν πηγαίνω για κούρεμα, μου τα κάνει εδώ λίγο με την τσατσάρα και τα κόβει.
2: Τι στρίχες στα αυτιά.
1: Όχι. Δεν έχω τρίχες στα αυτιά.
2: Δεν έχεις τρίχες στα αυτιά.
1: Όχι.
2: Στο στήθος έχεις τρίχες.
1: Στο στήθος έχω.
2: Στον ποπό.
1: Και στη μύτη. Και στον ποπό. Παντού έχω γενικότερα. Στα αυτιά δεν έχω.
2: Στα αυτιά ή δεν έχεις.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λες να έχω κάποιο θέμα υγείας, να το ψάξω.
2: Ναι. Κερί βγάζεις στα αυτιά.
1: Τα μάτα μωρέ Νίκο.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Λοιπόν, είπα στον Νίκο σήμερα να πάμε με τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι. Θέλω και πιο πρόσφατα όμως, Νίκο. Θέλω ας πούμε το πάρτι.
2: Ποιο πάρτι.
1: Ποιο πάρτι. Το.
2: Κάνει βάτι.
1: Όχι. Τι λες, μωρέ Νίκο. Το καινούργιο αυτό το όπα. Το. Όχι, το γλέντι.
2: Καταλάβα τώρα πάρτι. Τι τραβάνει η DJ.
1: Του Αργυρού. Αυτό τις το καμπάνες θέλω. Θέλω το.
2: Νησιώτικα θέλεις.
1: Ναι, ναι, ναι, τέτοια. Τα έτσι θέλω να το πάω. Έτσι, αυτά με μένα μου θυμίζουν καλοκαίρι. Αυτά τα τραγούδια.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω με τον κρυό. Κάνε ένα τεστ στον εαυτό σου και στους άλλους για να δεις πού φτάνουν τα όρια στη συναισθηματική σας ζωή και προσπαθήστε να δώσετε λύσεις όπου μπορείτε. Αντιδράστε απέναντι σε τυποποιημένες καταστάσεις που δεν σας αφήνουν να σκεφτείτε ψύχρεμα. Νίκο, πάρ' το, δεν μου θυμίζει καλοκαίρι, αυτό μου δημιουργεί κατάθλιψη. Δεν μ' αρέσει.
0: Μόνη
1: σύγκη. Βάλε μου καινούργια, βάλε μου καινούργια.
2: Με το πάγκο του καμπαναριού.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό μάλιστα.
4: Πες μου το ναι.
1: Να πω μια καλημέρα στην στη φίλη μου τη. Άρε.
2: Στη φίλη μου
1: Αναστασία Καρατζά. Φιλιά πολλά, Αναστασία μου γλυκιά. Εκεί στην Eurobank στον Ασπρόπυργο. Αυτό μάλιστα θυμίζει καλοκαίρι, θυμίζει πάρο. Πάω στον Ταύρο. Κάποιο παλιό πρόβλημα μπορεί να κάνει την εμφάνισή του και χρειάζεται να τα φροντίσετε όλα για να εξαλειφθούν. Ακροβατείτε σε τεντωμένο σχοινί και με μια λάθος κίνηση το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό. Μην εκτίθεστε σε χώρους που μπορεί να σας δημιουργήσουν εκνευρισμό.

Λοιπόν, και πάω στους διδύμους. Μην επιτρέπετε σε οικογενειακά πρόσωπα να σας επιβάλλουν τις απόψεις τους. Βάλτε προτεραιότητες στη ζωή σας και μην επομίζεστε εσείς όλα τα βάρη. Αφήστε κατά μέρους τις σκέψεις που σας πληγώνουν και δείτε τα πράγματα με αισιοδοξία. Και περνάω στον καρκίνο, να είστε ευέλικτοι σε κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν. Εάν ένας τομέας της δουλειάς σας δεν σας ικανοποιεί, αφήστε να τον αναλάβει άλλος. Οργανώστε το χρόνο σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ασχοληθείτε με πράγματα που σας ενθουσιάζουν. Λιονταράκια μου γλυκά! Εάν θέλετε ο σύντροφός σας να σεβαστεί τις ανάγκες σας, αφουγκραστείτε και εσείς τις δικές του. Επειδή περνάτε κάποια σκαμπανεβάσματα, μην υποτιμάτε την δύναμη της σχέσης σας. Όταν μιλάτε για άτομα που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο για εσάς, να είστε προσεκτικοί.

0: 6-9.
1: Ε.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. 2-11-7-0-0-7-9-31.
2: Να
1: χορεύεις
2: παλιά.
1: Γεια σου Σπύρο.

Επομένως, μην καθυστερείτε να λύσετε μία παρεξήγηση με κάποιον συνεργάτη σας. Η μέρα φέρνει συζητήσεις, συναντήσεις και έπαφες τόσο στον επαγγελματικό σας τομέα με τους συνεργάτες σας, όσο και στο συναισθηματικό σας με τον σύντροφό σας.

δικό μου το ζώδιο, κάτι παραπάνω θα πω. Ζυγός, μην εμπλέκεστε σε συζητήσεις για καταστάσεις του παρελθόντος που δεν σας βοηθούν να ξεχάσετε. Οι ευνοϊκές όψεις που θα σχηματιστούν για το ζώδιό σας θα κάνουν τα σχέδιά σας αλλά και τα όνειρά σας να αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Αμήν και πότε, Παναγία.

0: Νίκο, χαμήλωσε λίγο σε παρακαλώ.
1: Μην μου αρχίζεις αυτά.
0: Χαμήλωσε λίγο σε παρακαλώ. Μωρούλη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Τι, σου στείλανε μήνυμα, δεν τα λέω καλά?
2: Δεν μου στείλαν κανένα μήνυμα και άρχισε να αγχώνομαι ότι θα χάσω τη δουλειά μου.
0: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε.
0: Σωστά, είπα και εγώ το πρωί. Ένα θεματάκι υγείας είναι που έτσι κρατάει τον Γρηγόρη μας λίγο μακριά. Και η Νάνση εκεί, νταμαρογκολόνα στο πλευρό του, λέω.
2: Νταμαρογκολόνα στο πλευρό του. Με το πιεσόμετρο.
0: Τι κάνεις, Νάντσουλα μου?
2: Θέλω να μου πεις τι λέει το ζώδιο μου, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως, και ήμουν σε Σκορπιό τώρα, ρε φίλε.
2: Είδες.
0: Είναι τρομερό.
2: Ήρθε εδώ πέρα τώρα η Ράνια, μια κυρία που είναι υπεύθυνη.
0: Ναι.
2: Και μου λέει τι ζώδιο είστε, λέω Σκορπιός. Καταπληκτικό. Λέω, σας παρακαλώ, δηλαδή πρώτη φορά ακούνε το ζώδιο μου και δεν σκύβουν την άλλη.
0: Λοιπόν, άκου Νάνση. Έρχονται στην επιφάνεια παλιά συναισθήματα και πάθη που για καιρό είχατε ξεχασμένα και που ίσως πιστεύατε ότι δεν θα τα ξανανιώσετε. Πιο ευνοϊκή μαζί σας δεν θα μπορούσε να είναι η τύχη από ότι τώρα. Η εύνοια σε όλο της το μεγαλείο και σε όλους τους τομείς.
2: Και σε όλους τους τομείς, δηλαδή πραγματικά. Ξεκίνησε από χθες αυτή η έννοια. Σε παρακαλώ πολύ και το τοξότη.
0: Και το τοξότη, φύγαμε.
2: Ποια τέχνια έχεις βάλει?
0: Είναι τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι, Αργυρός παίζει τώρα.
2: Α, το καινούργιο του Αργυρό το βάλαμε.
0: Ναι, εννοείται, τις καμπάνες. Καλοκαίρι, Αργυρός παίζει τώρα.
2: Α, το καινούργιο του Αργυρό το βάλαμε.
0: Ναι, εννοείται, τις καμπάνες, ding dang.

0: σκυλιά και δύο γάντες.
1: Όπου μιζέρια, μιζέρια. Λοιπόν, τοξότης, δείτε με πρακτικό μυαλό τι σας συμφέρει να κρατήσετε και τι όχι. Γιατί ακόμα κι αν δεν καταλήξετε σε κάποια συμφωνία, δεν είναι κακό μέσα από τις γνωριμίες που θα κάνετε να αναπτύξετε την κοινωνική σας ζωή.
0: Αυτό είναι, την έχουμε αναπτύξει.
1: Την αναπτύξατε? Κρατάτε τη.
0: Δεν έχουμε αφήσει εδώ άνθρωπο που δεν έχουμε γνωρίσει.
1: Άντε, σ' αφήνω, Αντσίλα μου, φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, πάω στον εγώ καιρό. Ακολουθήστε έξυπνες στρατηγικές και δεν θα βγείτε χαμένοι. Να, κάντε μια καινούργια αρχή.
1: Άκουτα, βλέπεις στρατηγικές.
0: Αφιερώνοντας πιο πολύ χρόνο στον εαυτό σας. Εγώ καιρός είσαι.
1: Ναι.
0: Και χτίστε τη ζωή σας πάνω σε βάσεις που στηρίζονται στην καθαρή γνώση της βαθύτερης αλήθειας. Του Αργυρού το καινούργιο είναι αυτό.
1: Ναι. Για άκουτα και πες μου.
0: Κάτσε μια ψαλμωδία ακούω μέχρι στιγμής.
1: Σ' αρέσει μέχρι στιγμής?
0: Θα σκάσει τώρα, το νιώθω.
1: Σκάσει, άρε Κωνσταντίνε. Ζωγραφίζεις με τα τραγούδια σου.
0: Μαλάκα, με κοροϊδεύεις.
1: Το κατάλαβες? Έχεις μια φάτσα.
0: Υδροχός, έχετε σκεφτεί να απομακρυνθείτε από οποιαδήποτε σχέση δεν σας ωφελεί και τώρα αποφασίσατε να βρείτε μία δημιουργική διέξοδο που θα είναι και η μοναδική λύση για να μπορέσετε να ανανεωθείτε.
1: Με πειραχτήρι.
0: Και γαχ, πειραχτήρι μου εσύ. Και κλείνω με τα ψαράκια. Ανέλπιστη τύχη και μεγάλη εύνοια να περιμένετε στον ερωτικό σας τομέα. Βάλτε ένα χ στη μοναξιά που δεν σας ταιριάζει, μιας που δεν θα χρειάζεται πλέον να σπαταλιέστε σε περίεργες και χωρίς νόημα σχέσεις, αλλά και σε μία που θα είναι ιδανική για εσάς που έρχεται.

0: που μας ακούτε, στο φίλο μου το Διονύση τον Πολάτο, στην καλύτερη φρουταγορά ως το Αργοστόλι.
1: Ωραία, καλημέρα στην Άντα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Σταυρούλα, καλημέρα στη Μαρία.
0: Και να πω όμως και μια καλημέρα εκεί στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, στην εταιριάρα που μας μεταφέρει στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, στη Λεβάντε Φέρι, στα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Α, ποιον είδα που έκανε βίντεο με τη Λεβάντε?
0: Ποιον είδες που έκανε βίντεο? Τα πιο ωραία βίντεο τηλεοπτικά κάνει η Λεβάντε, να ξέρεις. Βέβαια, εμένα δεν με έχουν επιλέξει ακόμα σαν πρόσωπο καμπάνια.
1: Ναι, σου απαντάω τώρα, έκανε βίντεο στα social, Λεβάντε.
0: Γιατί να μην κάνω εγώ, ρε φίλε?
1: Εκεί πέρα που σου μιλάνε το
0: έχει. Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι εγώ και Μπεκατόρου, εγώ στο ραδιόφωνο Μπεκατόρου στην τηλεόραση. Άκουσε με λίγο. Εγώ στο ραδιόφωνο Μπεκατόρου στην τηλεόραση έχουμε διαφημίσει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο περισσότερο από τον καθένα. Δεν έπρεπε να είμαι το πρόσωπο της Λεβάντε Φέρης.
1: Ο Αμπάσαντορ.
0: Ο Αμπάσαντορ. Καλά τα λες. Πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια καταρχάς. Θα είναι τόσο βιωματικό.
1: Τι θα λες?
0: Άμα με ακούει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πιλαρινός εκεί στη Λεβάντε Φέρης ή ο κύριος Θεοδόσης, πρέπει να είμαι το πρόσωπο της Λεβάντε.
1: Ποιος είναι ο κύριος Θεοδόσης?
0: Ο ιδιοκτήτης. Πάω ψηλά κατευθείαν εγώ.
1: Είναι κολλητός ο κύριος Θεοδόσης?
0: Καλά, κολλητός δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ήταν στο γάμο μου.
1: Ήταν εκεί.
0: Τα λέμε και αυτά, βεβαίως.
1: Με τι ήρθε?
0: Με τι θα ήρθε? Με τι θα ήρθε ο άνθρωπος? Λοιπόν, φεύγουμε
1: αυτό
0: σε break.
1: Αυτό ήταν ενδιαφέρον. Στο γάμο σου, που έγινε ο γάμος?
0: Στην Ελαφώνηση.
1: Στην Ελαφώνηση.
0: Μόνο φλαμένος είσαι.
1: Δεν θα έχει πλάκα αν ερχόταν εμένα με Λεβάντε.
0: Να ερχόμουν εγώ με πλοίο της Λεβάντε.
1: Άντε ρε φλάκα, αυτός να ερχόταν. Να ερχόσουν εσύ.
0: Καλά, σου ερχόμεθα μαζί έστω. Λοιπόν, φεύγουμε για break, μιας και λείπει και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας και ο Γιώργος. Λέω και προτείναμε εδώ με τον Νίκο να πάμε να θυμηθούμε στιγμές από τα παλιά και διλήμματα ζωής και φάρσες. Break.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: σχέσεις που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα 96,6.
1: Το Σφαίρα Password είναι 9998.
2: Έχει έρθει ένα δίλημα το οποίο είναι άστα βράστα να δω.
3: Είναι χαλασμένα αυτά που τρώω, θα πάω στο νοσοκομείο.
4: Α, μπράβο.
2: Αποκλείεται.
4: Γι' αυτό κλαίω.
2: Δύο-τρεις μήνες.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτό θυμάμαι. Και η γιαγιά μου είχε κάτι.
2: Ναι.
3: 9 μήνες.
4: Έχει πάει πρώτα απ' όλα στρατό, σου έχουν κάνει τη σφραγίδα στο χέρι.
2: Ακριβώς.
5: Στη γιαγιά σου έβαζε και πετσέτα από πάνω τα κουλουράκια.
3: Και εδώ κουτί, μέσα κουτί.
2: Ο βρωμόγερος κάνει παπάρα το κουλουράκι στον ελληνικό καφέ.
5: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό που
2: βρωμό, παππού!
5: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο.
4: Αϊδία.
3: Αϊδία είναι αυτό.
5: Ό,τι πιο ωραίο.
2: Ό,τι λες, ρε.
3: Μ' αρέσει που λες και το Κυριάκι.
2: Και εγώ βούταγα και το τσουρέκι.
3: Δηλαδή, μ' αρέσει που είσαι και από χωριό. Τι χωριό είσαι εσύ τώρα από το Μαϊάμι, είσαι.
2: Πε, θα το πω.
3: Πε,
2: Νάντσι.
4: Κυριάκι, Μαϊάμι.
3: Πε, Παναγία.
2: Λοιπόν, ξεκινάω, παιδιά, γιατί σήμερα το μήνυμα έρχεται από τον Παύλο. Πολύ μπερδε γουέι φασούλα του Παύλου. Ο Παύλος είναι.
3: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, είναι εδώ.
2: Εδώ είναι.
5: Εδώ είμαι.
3: Ναι, Γιώργο, δεν σε ακούω τους ώρα και πες.
2: Λοιπόν, ο Παύλος είναι παντρεμένος εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Και μάλιστα συζητούσαν με την σύζυγό του τώρα να βάλουν μπροστάκια για ένα παιδί μέχρι που έμαθε.
3: Τι έμαθε.
2: Η σύζυγός του.
5: Τι να βάλουν μπροστά, θα βγει παιδί.
2: Ο Παύλος.
3: Δεν καταλαβαίνετε, να βάλουν μπροστά και ένα παιδί.
2: Μέχρι που έμαθε.
3: Μέχρι που η σύζυγός του έμαθε.
2: Έμαθε.
3: Τι?
2: Θα σας πω τώρα τι έμαθε. Ο Παύλος δουλεύει σε μια πολυεθνική. Σε αυτή την πολυεθνική, λοιπόν, παίρνει έναν πάρα πολύ καλό παχουλό μισθό, θα έλεγα.
5: Μην πεις τίποτα άλλο, ο Παύλος είναι γκέι.
3: Αλήθεια.
2: Δεν είναι αυτό, παιδιά, όχι.
5: Έχει ιερωμένη στο γραφείο.
2: Είσαστε κοντά, όμως. Είσαστε κοντά. Είχε προκηρυχθεί, θα έλεγα, μία θέση για να γίνει μάνατζερ στο τμήμα του. Mm-hmm. Έτσι μας γράφει εδώ ο ίδιος.
3: Και έγινε πατέρατζερ.
2: Αυτός, αυτή την απόφαση για το ποιος θα πάρει τελικά τη θέση από το τμήμα, θα την έπαιρνε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος.
3: Μάλιστα.
2: Ο Παύλος, για να πάρει αυτή τη θέση.
5: Σαν οικογενειακές ιστορίες.
4: Πολύ εθνικές δεν γίνονται αυτά, ξέχασέ του.
2: Ο Παύλος, για να πάρει αυτή τη θέση.
5: Μην μου πεις τίποτα παραπάνω, ξέρω το story. Δεν έβαλε μπροστά. Δεν έβαλε μπροστά με τη γυναίκα του για να κάνουν παιδί, έβαλε πίσω για να πάρει τη θέση.
4: Πολύ αστείο.
5: Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει.
2: Παιδιά, έκανε έρωτα με τον γενικό.
5: Να το.
2: Για να πάρει
5: το
2: τη
5: ξέρα.
2: Θέση. Τη θέση την πήρε. Έγινε μόνο μία φορά από ό,τι ο ίδιος λέει στο email.
4: Άρα,
2: που έστειλε.
3: Η γυναίκα έστειλε το mail.
2: Η γυναίκα έστειλε το mail. Και τώρα του έχει ζητήσει να χωρίσουν. Δεν
3: πώς
2: θα κάνει
3: τέτοια.
2: Α, αυτό πήγαν από τώρα. Πώς το έμαθε. Γιατί το γράφει. Είναι μια μισή σελίδα το mail εδώ πέρα για το δράμα που ζει η γυναίκα από ό,τι φαίνεται. Ένας συνάδελφος που έχασε τη θέση. Το σφύριξε στη γυναίκα του.
3: Α, γιατί μέσα το σφύριξε κιόλας.
2: Όχι, όχι. Τη το είπε, τον κάρφο. Γιατί μέσα στην εταιρεία.
3: Πάλι τον κάρφο. Δεν ακούγεται τώρα. Τον κάρφο δεν σφύριξε.
5: Όχι, γίνεται και μέσα. Τι πολύ εθνική είναι αυτή.
2: Γιατί, παιδιά, είναι εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Δεν μιλάμε.
4: Όχι, είναι πολύ περίεργο. Είναι
2: μεγάλη
4: εθνική. Αν δεν είσαι qualified, δεν σε παίρνουν. Είναι πολύ περίεργο τώρα όλο αυτό που λες.
2: Τι να σου πω. Νάντσι, όπως φαίνεται, ήταν qualified.
4: Σε καμιά
2: κυρίως.
4: Εταιρεία άλλη θα ήταν αυτός.
2: Ναι, παρακαλώ. Τα λέει όλα, το έχω διαβάσει και τη μια μισή. Ναι,
3: με
2: μου,
3: τον άντρα τη συζήτηση και τον παραδέχτηκε αυτός.
2: Ναι, το παραδέχτηκε γιατί είπε ότι το έκανα για να πάρω τη θέση. Και σου ζητάω συγγνώμη και ήταν μόνο μία φορά.
3: Όχι, γελάει μόνο του.
4: Θέλει να χωρίσει αυτή. Πώς θέλει
2: να χωρίσει, να μην τον ξαναδεί στα μάτια τη.
4: Εμάς ποιο μας αρέσει.
2: Η γυναίκα.
4: Και τι δίλημα έχει.
5: Πώς το κατάλαβε.
3: Τι να κάνει.
2: Ότι εκείνος μου ζητάει συγγνώμη, ότι ήταν μόνο μία φορά, ότι δεν μου άρεσε, ότι δεν είμαι ομοφιλόφιλος. Δεν μου αρέσουν οι άντρες. Ναι, το παραδέχτηκε. Έτσι λέει, δεν θα σου πω ψέματα, γιατί δεν γουστάρω να σου πω ψέματα. Ναι, το έκανα για να πάρω τη θέση από τους άλλους.
4: Να ρωτήσω κάτι. Ήταν. Παραδικό συνεργητικό.
2: Δε, αυτές οι λεπτομέρειες.
3: Έλα, Ναστία, τι είχαζε σε ρωτήσει κανείς.
4: Όχι, παίζει ρόλο για
3: μένα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, σταμάτα τώρα.
4: Παίζει ρόλο για μένα.
2: Καταρχάς,
3: παιδιά,
2: εδώ αφήνει υπονοούμενα. Ένα λεπτό. Αφήνει υπονοούμενα, δεν ξέρουμε αν προχώρησαν. Αφήνει υπονοούμενα ότι δεν προχώρησαν. Ότι ήταν απλά ένα μπαλαμούτι.
3: Αφού ο άνθρωπος δεν ήταν.
4: Γιατί ένα μπαλαμούτι ήταν.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα.
3: Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Αφού ο ένας άνθρωπος είναι γκέι και ο άλλος δεν είναι γκέι. Και γράφει ότι το έκανε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Άρα δεν μπορούσε να συνεχιστεί η σχέση παρακάτω. Εντάξει, να ήταν γκέι και το παιδί.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό που λες.
3: Εγώ
4: ξέρω πολλούς που δεν ήταν γκέι και που πήγανε με γκέι και μετά αλλάξανε.
3: Α, αυτό είναι άλλο.
2: Αφού δοκίμασαν.
3: Εντάξει.
2: Είναι αυτό που λένε γρήγορα. Και αν δεν έχει δοκιμάσει, δεν ξέρει.
4: Ότι ήταν και παντρεμένοι αυτοί. Αυτοί οι μη γκέι ήταν και παντρεμένοι.
3: Καλά κάνει ο καθένα και κάνει τι θέλει για το σώμα του και τα
4: σώματα. Και χωρίσανε μετά.
3: Και άμα είσαι ενήλικα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να αποφασίσει ό,τι θέλει. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση.
2: Πέστε μου, λέει, παιδιά, τι να κάνω, βοηθήστε με. Μου ορκίζεται ότι δεν είναι ομοφυλόφιλο, ότι δεν του άρεσε αυτό που έκανε, ότι το έκανε μόνο για τη θέση.
3: Τι να τη πω, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα σε αυτό.
4: Ρε, παιδί μου, γενικά αυτή το κέρατο το συγχωρεί. Υπάρχουν κάποιε γυναίκε που το συγχωρούν.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
4: Άμα για συγχωρεί το κέρατο.
3: Συγγνώμη, λίγο, ναι, συγγνώμη. Γιατί τώρα τελευταία μα αφήσει να μιλήσουμε. Λοιπόν, άκου λίγο εδώ.
0: Τι είναι αυτή τα λιγοδιάρια.
3: Άκου τώρα λίγο εδώ. Εγώ σου λέω ότι δεν ήταν άντρα ο υπεύθυνο και ήταν γυναίκα. Και μάθαινε ότι πήγε με την κυρία, ας πούμε, αντί για τον κύριο, και ότι πήγε για να πάρει τη θέση με τη διευθύντρια και όχι με τον διευθυντή. Θα την πειράζει λιγότερο. Τι με κοιτάτε έτσι.
2: Στο κλείσιμο του email λέει, επειδή θα βιαστείτε, λέει, να το πείτε αυτό, ότι μπορεί, λέει, αν ήταν με γυναίκα θα μπορούσα και να το συγχωρήσω. Πιο εύκολα.
5: Άκου τώρα. Αυτό είναι κακό.
3: Αυτό είναι τώρα, ναι.
4: Εμένα προσωπικά το κέρατο, είτε είναι με άντρα είτε με γυναίκα, κέρατο μου φαίνεται.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια τώρα.
2: Εσύ να το
4: συγχωρούσες. Τι λες, τι λες. Θα αγχώνομαι για τις γυναίκες, θα αγχώνομαι και για τους άντρες.
2: Να σου πω
0: όχι,
2: κάτι.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι το ίδιο.
5: Θα έπρεπε που φεύγει ο δικός σου τρίμερα με τρεις μαντραγαλάδες. Α, τέλος πάντων, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
2: Εγώ δεν κοιτάει ο Γροσομανίδης. Άσε τώρα.
5: Γιατί ο άλλος που ήταν στο διάδρομο και μου έκανε βόλτες στις βαλίτσες.
2: Γροσομανίδης έχω δει.
4: Και ο Διονύσης είναι λίγο, τον κοιτάζει.
5: Διονύσης,
4: τι έκανε ο Διονύσης χθες.
5: Από κάτω προς τα πάνω τον κοιτάει.
4: Τον πήρε αγκαλιά. Και τι είπε. Τώρα μπορώ να τον αγκαλιάζω ολόκληρο και να φτάνουν τα χέρια μου πίσω, επειδή έχει χάσει κιλά. Πιο χαρούμενος ο Διονύσης.
3: Από την Άνση.
4: Από μένα αποκλείεται.
2: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Νάνση.
3: Ωραία, μισό λεπτό. Να βάλουμε και τηλεφωνική.
4: Εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ.
3: Μέλος, περίμενε ένα λεπτό. Δεν το συγχωρώ.
4: Οπότε δεν συγχωρώ είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκα.
3: 2-11-7-0-0.
4: Εγώ πήγα να κάνω παιδί με αυτόν που με έχει κερατώσει για να πάρει μια δουλειά. Αυτό είναι αδίστακτο.
3: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εσείς θα συγχωρούσατε αν σας το έκανε αυτό ή η γυναίκα σας ή ο άντρας σας?
5: Ή ο διευθυντής.
3: Ναι, ο διευθυντής. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κύριε. Ακούσατε το δίλημα, πάρτε μια θέση.
6: Βεβαίως.
3: Μόνο κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζει.
6: Ναι.
3: Κλείστε το λίγο. Ευχαριστώ.
6: Είμαι ο Νίκος από τα Γιάννενα.
2: Γεια σου, Νίκο.
6: Καταρχήν θέλω να ρωτήσω, μπορεί να καθίσει ο...
3: Αυτό δεν είναι καλά αστεία. Πες παρακάτω, συνέχεια.
2: Γελάσαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει.
6: Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα δικό της, ότι μπορεί, άμα θέλει να τον συγχωρήσει και πιστεύει ότι...
3: Και εσύ τη γυναίκα σου θα τη συγχωρούσες? Αν μάθαινες, πρόσεξε, ότι πήγε με άλλη γυναίκα, πρόσεξε τι δίλημα σου κάνω, τη διευθύντρια της εταιρείας της, που η γυναίκα αυτή θα ήταν γκέι, και πήγε με τη γυναίκα σου. Θα τη συγχωρούσες αν μάθαινες ότι πήγανε δυο τους?
6: Συγχωρεμένη. Όχι, θα τη συγχωρούσε γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει και από τη στιγμή που το έκανε.
3: Θα νόμιζε ότι θα μπορούσε να φωνάξει και εμένα.
2: Ναι, είπες τώρα γιατί πίστευα. Δεν το έκανε με άντρα, το έκανε με γυναίκα. Θα τη συγχωρούσες?
6: Δεν είναι καμία. Όχι, δεν το είναι περίπτωση. Άξι. Γιατί θα μπορούσε στην παραπάνω θέση να το κάνει με άντρα.
3: Οπότε σου λέει, αυτό το κάνει για να ανεβεί η θέση, σημαίνει ότι είναι αδίστακτη. Αυτό που λέει η Νάση. Άρα πιστεύει ότι έχει μέσα τη στόχο, οπότε ό,τι και να συμβεί μπροστά τη θα το ανέβει.
6: Στόχο και πιστεύω ότι έχει και μια κρυφή επιθυμία για του άντρε. Για να
3: το πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και να κρύβεται και ένα μέρο.
6: Σίγουρα, δεν μπορεί να
3: είναι φιλοφιλικό. Πολύ ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Κοίταξε, Γρηγόρη. Και εγώ, δεν τα έκανα αυτά στον Νίκο και μου φάγει Ράνια Κωστάκη το παρέα στην άμμο. Αυτά θα τα λέμε και αυτά.
3: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Πού να σας πω.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας. Να ορίστε μια γυναίκα να μας πει.
7: Αν μαθαίνετε για τον άντρα.
3: Να είστε καλά. Αν μαθαίνετε για τον άντρα σας ότι συνέβη αυτό, τι θα κάνατε?
7: Έχετε
3: φύγει τρέχοντας,
7: ναι.
2: Τρέχοντας κιόλας.
3: Τώρα πια που έχει και καλή θέση.
2: Το ίδιο θα κάνατε κι αν ήταν γυναίκα σε αυτή τη θέση?
7: Εννοείται. Για μένα δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα. Το κέρατο, αυτό που λέει η Νάση, το κέρατο είναι κέρατο.
3: Εντάξει, έχει μια μικρή διαφορά, ρε,
7: δεν είναι. Όχι. Νομίζω για μένα είναι πιο προσβλητικό το να με κερατώσουν άντρα.
3: Άρα, εσάς σας πειράζει περισσότερο, ε.
2: Σας πειράζει περισσότερο, ε.
3: Το ξέρετε ότι πάρα πολλοί άντρες εκεί πέρα έξω, ότι αν η γυναίκα τους απατούσε με άλλη γυναίκα, δεν θα τους πείραζε. Το πιστεύετε αυτό?
7: Το πιστεύω, ναι.
3: Να το ξέρετε. Πιστεύω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία που θα θέλανε πάρα, δηλαδή θα θέλανε. Δεν θα τους πείραζαν αν μαθαίνουν ότι πήγε με άλλη γυναίκα.
2: Ναι, και εγώ δεν θα
3: τους πειραζαν. Και θα τη συγχωρούσαν πολύ πιο άνετα. Την έχουν κάνει την κουβέντα. Θα τη συγχωρούσαν πολύ πιο άνετα από ότι αν πήγαινε με έναν άντρα.
2: Συγχωρεμένη.
7: Ναι, βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πάλι τη διαφορά. Αλλά
4: και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω.
2: Είναι πιο.
7: Ναι, σεβαστό. Αλλά αυτό να έχει με τις εταιρείες. Πείτε, αυτό με συμβαίνει.
4: Παιδιά, εγώ λέω ότι έχει τύχει, επειδή έχω δύο φίλες που δουλεύουν σε πολυεθνικές, όταν ας πούμε χρειάστηκε να ξανα... Να, η μία έχασε δουλειές και χρειάστηκε να πάει να στείλει βιογραφικά. Τι λέω, μήπως να βάλουμε κάποιο γνωστό, το είπα. Ξέρω εγώ, μήπως υπάρχει κάτι και μου λέει. Στις προσλήψεις, επειδή γίνονται όλοι από το εξωτερικό και σε σχέση με τα κριτήρια κτλ. Που έχει ο καθένας, δεν είναι εύκολο. Τώρα, στις μεταξύ σχέσεις των εργαζομένων, αυτό είναι κάτι άλλο. Για τις προσλήψεις, λέω.
7: Ναι, επειδή εννοείται δεν θα πω όνομα, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια που ο πρώην εννοείται σύντροφός μου με έφερε σε μια τέτοια πολύ δύσκολη θέση, το να φέρει τον προϊστάμενο σπίτι.
2: Τον προϊστάμενο του?
7: Να μου πει ότι τον προϊστάμενο του.
2: Okay.
7: Και τελευταία στιγμή να μου πει ότι ξέρεις κάτι, θέλω μια χάρη, γιατί πρέπει να πάρω προαγωγή.
2: Τι χάρη θέλει η Παναγία μου?
7: Ναι.
3: Να κάνετε όλοι μαζί σεξ.
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλοι μαζί.
7: Τρόμαξα πάρα πολύ.
3: Ναι, όλοι μαζί.
7: Τρόμαξα
3: ναι.
7: Πάρα πολύ.
3: Το πρότεινε μάλλον στη γυναίκα.
7: Γιατί όταν το αρνήθηκα. Ναι. Ναι, ναι, γιατί όταν το αρνήθηκα έγινε βίος, ας πούμε. Και για καλή μου τύχη χτύπησε το κουδούνι και έφυγα. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς συμβαίνουν αυτό.
3: Εννοείται.
7: Δεν μου κάνει εντύπωση που το ακούω.
3: Όχι, εντύπωση που σα κάνετε. Τι έχει, τι λέω, τι σα έτυχε και εσά τώρα. Οι σχέσει σα να σα ζητήσει για προαγωγή. Άκουτε εδώ. Να σα ζητήσει τη
7: δυσκολία
3: να κάνουν ένα τρίο για να τον βοηθήσει αυτόν. Και για να χαρεί ο προϊστάμενο. Άκουτε εδώ.
7: Φυσικά. Ναι.
3: Μάλιστα. Καλά κάνατε και εξαφανιστήκατε από αυτόν τον τύπο. Σημαίνει ότι δεν σα αγάπησε ποτέ.
2: Ελένη.
7: Εννοείται.
3: Πάντως να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
4: Πάρα πολύ.
3: Πάντως, Παναγή, υπάρχει τρόπος να θέλεις να πάρεις τη δική σου εκπομπή εδώ, να ξέρεις.
4: Χαμός γίνεται, πραγματικά.
2: Ελένη μου, ο Νίκος θα έρθει από το σπίτι το βράδυ, ναι. Έλα, φιλάκια, αγάπη μου. Γεια.
3: Γελάς εσύ, έτσι. Βλέπεις τι γίνεται και έξω, ε.
2: Βλέπεις τι γίνεται.
5: Χαμός γίνεται.
3: Βλέπεις τι γίνεται, φίλε. Αυτό γίνεται. Άρα, συμπέρασμα, Γιώργο, τι
5: πρώτη. Στάσιμη, εγώ αυτό έχω να πω. Έχουμε μείνει στάσιμη.
3: Εμείς είμαστε.
5: Δεν προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Μου ρόχαμε την πέστα.
3: Πού ήταν η πρίτανη. Καλύτερα, φίλε.
2: Πραγματικά.
3: Να σου πω και γιατί καλύτερα. Να σου πω γιατί. Τι κοιτά, καταλαβαίνω έτσι περνούν λίγο τα χρόνια, φίλε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν καταλήγουν πουθενά. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, εκεί 20, 25, 30 χρόνια, μπορεί να κάνεις κανένα δύο χαζομάρες, να πεις ότι θα γράφει. Όταν μεγαλώνεις και μετά ανακαλύπτεις, παιδί μου, ότι το ρότερο πράγμα είναι να βρεις έναν άνθρωπο, να είσαι όμορφα, ήρεμα, όλες αυτές οι ανομαλίες.
2: Για
3: μένα, μιλάω. Για μένα, λέω. Για μένα. Όλες αυτές οι ανομαλίες, οι τρέλες και όλα αυτά δεν βγάζουν πουθενά, γιατί ξέρεις κάτι, δεν έχουν τέλος. Κάνεις αυτό, μετά θες κάτι άλλο. Δεν σε ικανοποιεί. Μετά, και είναι αυτή η λαχνία και αυτό το ατέλειο το πράγμα που σε πιάνει. Η ψυχική ηρεμία και η ψυχική ηρεμία. Α, τελειώσουν. Η ψυχική ηρεμία και ωριμότητα ακόμα και στο σεξ και στην φάση όλο αυτό μεγαλώνοντας, βλέπεις ότι είναι πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάποτε νόμιζες ότι ήταν. Γι' αυτό και στεναχωριέμαι με αυτούς τους τύπους, ότι δυστυχώς δεν έχει πάτο αυτό το πηγάδι που είναι γεμάτο ανώμαλες σκέψεις. Εννοώ ανώμαλες μέσα σε λογική, τη φυσιολογική, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι το να τρεις άνθρωποι να αποφασίσουν ενήλικες να κάνουν σεξ, καλά κάνουν. Και τέσσερις και πέντε και 75 αφού γουστάρουν.
2: Καλά,
3: κλάστερ, το παράγκανε.
5: Πάντως αυτός που συζητάμε.
3: Έχω δει σε βίντεο.
2: 75?
3: Παραπάνω από 75. Ήταν το μεγαλύτερο αυτό που είχε γίνει, περίπου 500 άτομα. Τι μου λες τώρα που κινηματογραφήθηκε. Όχι, θέλω να πω. Μπορεί να γίνονται και τέτοια.
5: Γνωστή αλλά... εταιρεία.
3: Ναι, όχι, δεν ήταν γνωστή, γνωστή τσόντα ήταν.
4: Καλή
3: ναι, θέλω να πω ότι εκεί εγώ, ας πούμε, εκεί στεναχωριόμουν αυτό που έβλεπα. Ήταν λες και έβλεπα την κόλαση μέσα εκεί. Αλήθεια σου λέω, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν ένα τέλειο πράγμα που δεν υπήρχε κανένα περιθώριο. Εντάξει, αυτές είναι δικές μου σκέψεις, δικαίωμα του καθενός να κάνει.
2: Ωραία, είστε εδώ, μήνυμα Κωνσταντίνος, λέει παιδιά, δεν κατάλαβα. Πειράει και η εκκλησία, λέει, ακούμε. Μας βρίσκει Πουριτανούς.
3: Καλά κάνει ο αυτός και μας βρίσκει. Εγώ λέω την άποψή μου, άνθρωπος με Κυπριακής και Πουριτανό. Γι' αυτό αφήνουμε και ανοιχτές τις γραμμές, να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Είμαστε μια ελεύθερη ραδιοφωνική εκπομπή που ποτέ δεν έχουμε ούτε τσεκάρει κανέναν. Βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τι προτείνετε στην κυρία Παναγή? Δεν ξέρεις. Νάνση.
2: Δεν ξέρω.
4: Εγώ με έναν άνθρωπο που με έχει κερατώσει δεν θα προχωρούσα να κάνω οικογένεια.
3: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Πραγματικά από τη στιγμή που δεν αποζορίζει και το σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά, σημαίνει ότι θα σκέφτεσαι κάθε μέρα αυτό που έκανες. Οπότε.
2: Και αν όμως πάει... από την άλλη, εγώ σας λέω, γιατί αυτή είναι το εύκολο να πεις. Αν όμως από την άλλη τώρα είναι στο δίλημα και σκέφτεται ότι εγώ μαζί του περνάω τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ο άντρας των ονείρων μου και έκανε ένα λάθος και χάνω μια πολύ ωραία ζωή μαζί του που θα ζούσα.
3: Εγώ πιστεύω
2: ότι θα ένα στιγμιαίο λάθος.
3: Θα την κατατρώει όλο αυτό. Αυτό είναι απόψη μου. Νίκο.
8: Θα πω με εσάς το ίδιο πράγμα. Θα την τρώει συνέχεια όπως φυλάκι.
3: Γιώργο.
5: Τι θα τρώει? Τι θα τρώει? Θα φτάσει πολύ ψηλά αυτός πάντως.
2: Αυτά γίνονται κάθε μέρα στα διλήμματα ζωής που εσείς μας στέλνετε, που εσείς ζητάτε τη γνώμη μας να τοποθετηθούμε. Άλλες φορές σας απογοητεύουμε, άλλες φορές σας επιβραβεύουμε, άλλες φορές έτσι σας κάνουμε και αισθάνεστε χαρούμενοι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω πριν πάμε σε break. Πήγε και 57, πω ρε φίλε, πώς περνάει έτσι ώρα με ένα μόνο δίλημα. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
8: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχεις top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Όποιος ξέρει, ξέρει, φίλε. Κατάλαβες. Και επίσης να σου πω ότι πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία σαν αυτή που πήγα εγώ το Σάββατο, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου. Διανύει την φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Break και επιστρέφουμε.
9: Πάμε σε break και φάμαστε.
10: Σφαίρα 96,6.
11: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
12: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που
15: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
17: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
1: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αγαπημένων.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 96,6.

0: ώρα έχει πάει 9 και 10, Παναγία μου, τελειώνει το βασανιστήριό μου εδώ πέρα.
1: Τι έμεινε?
0: Τι έμεινε? Τίποτα δεν έμεινε. Αυτό ήταν.
1: Εντάξει, πόσες εκπομπές είναι ακόμα? Τις μέτραγα και εγώ τις προάλλες.
0: Θα σου πω.
1: 30.
0: Στην Αθήνα λες ή γενικά?
1: Γενικά.
0: 15 Ιουλίου.
1: 30 εκπομπές.
0: Έβαλε, είναι 20 τον Ιούνιο. 30 εκπομπές, ναι. 30. Ούτε 29.
1: Φάγαμε αυτό το.
0: Εννοείται. Τι φάγαμε.
1: 39 και
0: μισή. Ψυχούλα μου το ξέρει πώς τη φάγαμε αυτή την εκπομπή.
1: Γιατί τι έπαθε η ψυχούλα σου, πέρασε και άσχημα, μόλι. Τι έπαθε η ψυχούλα σου.
0: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 50. 30 μάλλον. Με αλουρονικό οξύ, βιταμίνες S και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Ξέρεις τι συνειδητοποίησα?
0: Τι συνειδητοποίησες?
1: Ότι έλαμψε το αστέρι μου αυτή την εκπομπή.
0: Η αντίστροφη πριν ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις να πεις. Ούτε εσύ δεν το πίστεψες.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στον ρυθμό του Μουντιάλ.
0: Πώς να μην ξύνεις την καράφλα στην ώρα που λες το χορηγό?
1: Με τρώει, έχει καεί. Κάθισα χθες στον ήλιο.
0: Λέγε!
1: Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-26+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Beat the Bomb. Ήρθε η ώρα για αυτή τη βόμβα που πρέπει να τη σκάσετε. Μάλλον πρέπει να τη σταματήσετε πριν σκάσει για να κερδίσετε το ποσό που σας έχει δώσει. 2-11-7-7-9-31. Πάμε να πέφτουν τα σήματα.
2: Σήμα.
3: Κίκι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-7-9-31 και φύγαμε να σηκώσουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, ωραία μου κυρία.
5: Τι γίνεται?
0: Ελάτε να με βοηθήσετε λίγο που με αφήσανε μόνο μου σήμερα.
1: Τι κάνετε?
5: Αχ, μωρέ, σας ακούω από τη φωνή. Είμαστε λίγο πεσμένοι, ε?
0: Όχι, δεν κατάλαβε, δεν είμαστε λίγο πεσμένοι. Ήμασταν και κρυωμένοι μια εβδομάδα τώρα.
5: Αχ,
0: έχουμε και ένα μπούκωμα εδώ πέρα. Με το ζόρι βγαίνει η φωνή, αλλά.
5: Αχ, μωρέ, θα έρθουν καλύτερες μέρες, παιδιά.
0: Θα έρθουν, σίγουρα.
5: Αυτό
0: σίγουρα.
5: Θα λέμε μόνο.
0: Και τι αστρολογικά λέει σήμερα τελειώνει μια δύσκολη φάση, να ξέρετε.
5: Ξεκινάνε.
0: Ναι.
1: Σάββατο εντύπωση.
5: Δεν τα πιστεύω καθόλου εντωμεταξύ.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, πείστε με κι εσύ λίγο.
5: Όλα καλά, ας τα πιστέψουμε αφού πρέπει να είναι έτσι.
0: Πες μου το όνομά σου.
5: Λέγομαι Γεωργία.
0: Γεωργία μου, έχουμε ξαναμιλήσει?
5: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ πρώτη σου φορά?
5: Ποτέ τον ποτώνε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή πρώτη φορά μιλάμε και πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα, έχεις από μένα για εσένα με πολύ αγάπη 50 ευρώ δωρεπιταγή, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις τα ωραία σου, τα καλλυντικά σου, για τα μαλλιά σου, για το σώμα σου, να πασαλίβεσαι και να μας σκέφτεσαι.
5: Θα γίνει χαμός, λέμε. Θα έρθω μια άλλη.
0: Άρα μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
5: Δεν έχω Instagram. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση, Viper?
0: Καλά, πάμε να παίξουμε να δούμε αν θα κερδίσεις και το βλέπουμε, εντάξει.
5: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, εξήγησε μου λίγο τι κάνω.
0: Άκουσε με, θα στα εξηγήσω όλα εγώ.
1: Σταμάτες.
0: Λοιπόν, ακούς τη βόμβα. Θα είναι τώρα ένας εκφωνητής εδώ που θα λέει ποσά και θα ανεβαίνει.
5: Okay.
0: Θα σταματήσεις το ποσό που θέλεις πριν όμως σκάσει η βόμβα.
5: Α, ναι, μωρέ, το θυμήθηκα. Ναι,
0: μπράβο.
5: Το έχουμε,
0: αν
5: το
0: σκάσει,
5: έχουμε.
0: Χάσαμε.
1: Μην έχεις άγχος.
0: Εντάξει.
5: Δεν έχω καθόλου άγχος.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Γεωργία?
5: Είμαι πανέτοιμη.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Beat the Bomb, παίζουμε!
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 10 ευρώ. 20. 30. 40. 50 ευρώ. 60. 61.
5: Stop.
0: Στα 61 ευρώ.
5: Ναι, παιδιά, γιατί καλύτερα λίγα παρά πολλά.
0: Παρά τίποτα.
5: Ναι.
0: Έτσι. Και παρά πολλά. Σωστά τα λες. Καλά τα λες. Για πάμε να δούμε, ρε Γεωργία μου, αν έκανες καλά που σταμάτησες.
6: 81 ευρώ. 92. 93. 94 ευρώ. 104. 108. 112.
3: Παιδιά, δεν πειράζει.
6: 212 ευρώ.
7: Έλα ρε, για να πειράζει.
0: Εντάξει. Κοίταξε, Γεωργιάκου, θα σου πω κάτι τώρα. Να το σκεφτούμε λίγο λογικά. Πήρε 61. Ο Μπόμπας εδώ έδωσε 212. Και 50 ευρώ που σου δώσα χαρμάνι, πάμε στα 111. Οπότε καλά είσαι.
3: Υπέροχα. Σκέψου το συνέστημα.
0: Μπράβο.
3: Αν τα χανα.
0: Σωστό.
3: Θα ήταν κυρότερο.
0: Σωστό.
3: Ενώ τώρα έχει κάτι να περιμένει, κατάλαβε.
0: Γεωργιά μου, συγχαρητήρια. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε.
3: Να είστε καλά, έχουμε

0: πώς το παίζεις το αγγλικό, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, η Green. Βάλε μου τις πισαλίδες να ακούσω τώρα. Γιατί η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα, γεμάτα γεύση και χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, εντολή Γρηγόρη Αρναούτογλου να θυμηθούμε. Α, μου βάλεις τραγουδάρα όμως. Θα το αφήσει το τραγούδι. Λεύτε, να
2: πέσω,
1: θυμηθούμε.
2: Πέσω,
1: ναι, ναι, ναι. Ας έχεις τρελάνει, άτιμε. Να θυμηθούμε μια φάρσα από τα παλιά. Θοδωρής Φέρης, φάρσα και ερχόμαστε.

0: πρωινό φαρσάρι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Μπορούσα να μιλήσω με την Δεσποινίδα Βαλσαμία, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ποιος
2: για, είναι? Γεια σου, παιδί μου, ελπίζω να μην παίρνω πολύ νωρίς.
1: Όχι, δεν υπάρχει
2: πρόβλημα. Ο πατέρας Ιερώνυμος είμαι, από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων.
1: Καλά, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Πίστης, ελπίδας, Αγίας Σοφίας. Να έχετε φώτιση στη ζωή σας και να προχωρείτε ορθά χριστιανικά ορθόδοξα. Είστε καλά όλοι σας?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Σας παίρνω, Δεσποινίδα Βαλσαμία, σας παίρνω λιγάκι για την οργάνωση.
1: Ναι.
2: Εδώ για τις 29 το Σάββατο,
1: για
2: από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Σε δύο εβδομάδες.
2: Είναι στις 7, 19 και 30
1: σωστά.
2: Η ώρα μετά μεσημβρίας.
1: Σωστά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, παιδί μου. Είναι εδώ πέρα, μου έχει σημειώσει και ο διάκονος, ο Ιερώνυμος. Έχει τοποθετηθεί μία βάφτιση πριν από το δικό σας το μυστήριο. Το γνωρίζετε,
1: ναι,
2: σας έχει πει και η παπαδιά αυτό, να έρθετε.
1: Μου το είχε πει ο Παπαπέτρος.
2: Ο Παπαπέτρος.
1: Ναι.
2: Μαρία Παπαπέτρος. Όχι, μισό λεπτό.
1: Μαρία
2: Παπαπέτρος.
1: Ο πατέρας που λέει
2: τα ζώδια. Παπαπέτρος. Τι σας είπε ακριβώς ο πατέρας Πέτρος?
1: Μας είχε πει συγκεκριμένα, είχε μιλήσει με τη μητέρα μου, ότι έχουμε μία βάφτιση, μου είχε πει μία ώρα νωρίτερα. Βάφτιση.
2: Ακριβώς, Πέτρος.
1: Και συγκεκριμένα η βάφτιση ήταν να γίνει 7 η ώρα και την κάνανε την μετέφερα. Την
2: κάναμε 18.30, ναι, 18.30 το έχει σημειώσει.
1: Μπράβο. Για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς λίγο νωρίτερα.
2: Και να γίνει και ο στολισμός, να προλάβετε και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σας είπε όμως ο Παπαπέτρος, παιδί μου, δεν σας είπε συγγνώμη για τον ενικό και όλα.
1: Όχι, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Πώς θέλετε να
2: μιλάτε. Το όνομα του Κυρίου.
1: Ναι.
2: Δεν σας είπε, είναι... Μπορεί να μην το ήξερε κι αυτός ο χριστιανός. Είναι βάφτιση τριδήμων.
1: Άμα...
2: Και έχουμε...
1: Ευχάριστο το. Ναι.
2: Ευχάριστο για τους γονείς φυσικά, εννοείται. Ο καρπός, ο έρωτα. Απλά τα τρίδημα καταλαβαίνετε ότι θα μας πάρει παραπάνω χρόνο, παιδί μου.
1: Βέβαια, δεν το γνώριζα.
2: Ούτε εμείς τον γνωρίζαμε, δυστυχώς. Είναι τρία παιδιά, τρία διαβάσματα ευχών.
3: Από το Βόλο
2: είναι, ναι.
1: Ναι.
2: Τρία παιδιά βολιώτικα αυτά. Και τρεις διαφορετικούς νονούς, καταλαβαίνετε, πρέπει να διαβαστούν οι ευχές στον προάβλιο χώρο. Να φτύσουν, να προσκυνήσουν, να πούνε το πιστεύω. Να προχωρήσουν τρία διαφορετικά λάδια.
1: Το καταλαβαίνω. Οπότε αυτό μας πάει λίγο πίσω.
2: Αυτό μας πάει, ναι, γύρω στις 10 και 4 θα έχουμε το πιο πιθανό. Γι' αυτό λέει, είμαι εδώ και με τον πρεσβύτερο. Τον πατέρα Ραφαήλ με συμβουλεύει να κάνουμε το μυστήριο την επόμενη μέρα, αλλά να το συνεννοηθείτε κι εσείς μαζί. Γι' αυτό σας κάλεσα. Πάρτε τον κύριο πατέρα Ραφαήλ.
1: Είναι
2: μεγάλος λίγο στην ηλικία, απλά φωνάξτε λίγο δυνατά.
1: Ευχαριστώ.
2: Είναι 89.000 χρόνια.
1: Δώστε τον.
3: Καλημέρα, παιδάκι μου.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Τι γίνεται, παιδί μου?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς, πείτε μου.
3: Τι να πω, εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Εσείς έχετε καλέσει κόσμο?
1: Έχω καλέσει πολύ κόσμο, είναι όλοι αναμερωμένοι και εγώ τώρα το μαθαίνω τελευταία στιγμή.
3: Στεναχωριέστε.
1: Ναι.
3: Εξημερωμένοι είναι. Παιδί μου, τι ώρα ήταν ο δικός σας ο γάμος?
1: 7:30 ώρα, το γράφει στην πρόσκληση, το γράφει παντού, τους έχω ενημερώσει όλους.
3: Αχ, είσαι τόσο καλούλα. Πόσο κόσμο φώναξες, παιδί μου?
1: Γύρω στα 300 άτομα είμαστε.
3: 300 άτομα. Η βάφτιση, πόσο, παιδί μου, μισό λεπτό. Πόσο κόσμο έχει βάφτιση?
2: Έχει 600 άτομα.
3: 600 άτομα έχει βάφτιση, επειδή είναι 200 το κάθε μωρό. Τι να πω... Είναι δύσκολο, αλλά θα έρθετε, θα βολευτούμε τώρα εκεί όλοι οι καλοί χωράνε, παιδί μου. Θα τα κανονίσουμε εμείς. Εσείς έχετε και βάφτιση μαζί ή μόνο γάμο?
1: Όχι. Όχι, όχι, μόνο γάμο,
3: είναι,
1: μόνο γάμο.
3: Είναι ο πρώτος σας γάμος?
1: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Όχι, ο δεύτερος?
1: Όχι, όχι, ούτε καν, ο πρώτος μου γάμος. Και τώρα μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Μήπως πρέπει να πω στη μητέρα μου, επειδή μένουμε πολύ κοντά.
3: Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, θα δούμε. Μη ξεφυσάς, παιδάκι μου, μη στεναχωριέσαι, θα τη βρούμε τη λύση. Μήπως θα το κάνουμε λίγο πιο μακριά το γάμο?
1: Τι εννοείται?
3: Τώρα, γιατί μου κάνει κάτι νοήματα ο πατήρ με το?
2: Να στήσουμε στον εξωτερικό χώρο, πατέρα Ραφαήλ, στο πάρκινγκ δίπλα.
3: Στο πάρκινγκ, να βάλουμε εκεί την κολυπήθρα, μένει παιδί μου, τα παιδιά να παντρευτούν μέσα. Εσύ, παιδί μου, έχετε και πολύ κόσμο. Τι λύση να βρούμε?
2: Να παντρέψουμε
3: τα παιδιά. Τα τρίδημα.
2: Να αφήσουμε το ένα ή τα δύο μέσα και μετά να μεταφερθεί το τρίτο έξω. Αλλά πάντα θα διαλέξουμε.
3: Ναι, παιδί μου, είσαστε κοντά εδώ στην εκκλησία?
1: Είναι πολύ κοντά η δική μου. Ναι, είμαστε απέναντι από τα μηχανάκια. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε, του κύριου Τριαντάφυλλου.
3: Α, του κύριου Τριαντάφυλλου, περάσαμε εμείς μαζί πολλά, παιδί μου.
1: Είμαστε πολύ.
3: Συγγνώμη, παιδάκι μου, γιατί είμαι και μεγάλος εγώ.
1: Ναι, ναι,
3: το Θεό, μεγάλη χάρη του, μισό λεπτό. Γιατί όταν τα αναφέρεστε στο όνομα Ψέλνιο, πάτερ. Καταλάβατε ποιος είμαι, ποιος πατέρας είμαι, ε?
1: Ορίστε.
3: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Καταλάβατε ποιος πατέρας είμαι?
1: Ποιανού Γιώργου?
3: Ο πατήρας Γιώργιος, λέω, είμαι. Ο πατήρ Γιώργιος.
1: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει να... Ε, μα...
2: Μήπως...
3: Ωραία. Λοιπόν, παιδί μου, εμείς τώρα να συλλειτουργήσουμε, παιδί μου. Θα γίνει ο γάμος και από την άλλη πλευρά θα γίνεται η βάφτιση. Δεν θα βλέπετε ο ένας τον άλλον.
1: Ας γίνεται έτσι, ευτυχώς είναι μεγάλη εκκλησία, γιατί τώρα αγχώθηκα πάρα πολύ.
3: Μην αγχώρε, εσείς παιδιά έχετε, παιδί μου?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε.
3: Την ευλογία μας να έχετε να κάνεις, παιδί μου.
1: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά.
3: Και θα δεις εσείς στη βάφτιση τη δική σας εδώ που θα κάνετε, θα φέρω εγώ γάμο απ' την άλλη.
2: Να προσέχω.
3: Να ξαναζεί. Ορίστε, πάτε.
2: Να προσέχουμε.
3: Πάρε το τηλέφωνο. Σ' αφήνω, παιδί μου. Σ' αφήνω. Κατάλαβες ποιος είμαι? Ο πατέρας του Γιώργου είμαι. Κατάλαβες, παιδί μου, ποιο είμαι?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, παιδί μου. Ευλόγησον.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
3: Ευλόγησον. Πατέρα, πάρτε.
2: Ναι, έλα, παιδί μου. Θα συλλειτουργήσουμε, βαλσαμία μου.
1: Αυτό είναι ο μόνος τρόπος.
2: Απλά να ενημερώσετε και τον γαμπρό και εσείς να φοράτε χαμηλά παπούτσι, γιατί στο Ισαΐα χόρευε. Μπορεί να έχει νερά κάτω, μην γλιστρήσετε. Χίλια συγγνώμη σας ζητάμε.
3: Ναι.
2: Και ο πατέρας Ραφαήλ εδώ λέει να μην είναι σεμνή η ενδυμασία.
1: Όχι, εντάξει.
3: Κόκκινα μαλλιά.
2: Να σας ψάλουμε κιόλας κάτι, να σας ψάλω μια ευχή. Τον Άγιο Τριαντάφυλλο.
3: Ψάλε τώρα, πάτε.
0: Έλα όμως που δεν περνάει αυτή η αγάπη με φωνάει.
1: Ποιος είναι?
2: Ο Γιώργος Λιανός, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Ποιος είναι?
3: Σας κάναμε φάρσα!
4: Επίστεψέ το. Εκεί με το Τριαντάφυλλο, την άκουσες?
1: Καλά. Ποιος είναι, Μαρία, τι είσαι?
2: Εγώ είμαι Μαρία.
4: Η Μαρία, εσύ θέλεις και συνέχεια, αλλά τώρα δεν μας παίρνει χρονικά.
2: Μαρία. Μαρία, από το Σφαίρα 102,2 είμαστε.
4: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Μαράκι.
1: Χριστός και Παναγία,
2: δεν σας
3: πάλι Χριστός και Παναγία. Παιδί μου, μην επικαλείσετε Θεία. Ποιος το έκανε, Γιώργο? Ποιος το έκανε?
2: Ποιος το έκανε? Αυτός ένα μηδέν.
3: Όπως πάει
2: το συμβαίνουνε. Όταν φαρσάρουμε, κάτσε τώρα, έρχεται ο Λιανός. Εδώ, Πέμπτη, εδώ θα είναι ο Λιανός. Κάτσε και θα δεις τι έχει να γίνει. Μήπως πάρουμε μπρος και ξανακάνουμε και καμιά καινούργια φάρσα. Για στείλτε κάνα σενάριο να υπάρχει στο πρωινό papakisfera.gr. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έρθει με έτσι ο Λιανός με ωρέξεις να κάνει καμία φάρσα εκεί έξω στην Αθήνα. Οπότε στείλτε κάνα σενάριο αν έχετε κάτι ωραίο έτσι εμπεριστατωμένο στο μυαλό σας. Κάτι που να περιμένετε. Κάποια απάντηση από κάποιο δάνειο, κάποιο γάμο, κάποια βάφτιση, κάποιο κτήμα, κάτι. Αλλά πρωινό, να είναι ωραίο.
5: Πρωινό
2: papakisfera.gr. Έτσι, στείλτε μήνυμα πριν κάνουμε το καλούδι. Λοιπόν, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά. Πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου.

0: μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Ωχ, σώθηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
0: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
0: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σφαίρα 96,6.

0: Μήλο μου και μανταρίνι.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο για το Sphera Password, παιδιά, για να μπει ακόμη ένα στην κλήρωση για αυτή την αυτοκινητάρα μας, για το νέο, το ολοκένουργιο που θα μυρίζει καινουργίλα μέσα, το MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
0: Παίρνω, Νικό.
2: Ναι.
0: Κάτσε να πατήσω σωστά τα νούμερα εδώ πέρα που λέει και η φίλη μου.
2: Το έχω αλλάξει το τηλέφωνο μου.
0: Α, ναι.
2: Το
0: τηλέφωνο.
2: Δεν
0: Έλα,
2: το
0: χτυπάει,
2: λέω.
0: Χτυπάει, χτυπάει. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ο Χριστός.
3: Ο ίδιος.
0: Γεια σου, Χριστό.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης.
0: Τι κάνεις?
3: Πάρα πολύ καλά, στη δουλειά είμαι.
0: Να σου πω, με τι ασχολείσαι?
3: Σε ένα εργοστάσιο επίπλων δουλεύω.
0: Α, μάλιστα. Αυτοκίνητο έχεις?
3: Αυτοκίνητο έχω και σκέφτομαι εδώ και ένα χρόνο να το αλλάξω.
0: Αλλά δεν έχεις βρει την κατάλληλη, δεν έχεις βρει τα λεφτά ακόμα.
3: Προτείνανε ένα καλό MG, νομίζω.
0: Ένα καλό MG σου προτείνανε. Για μπουμπούνα τον κωδικό να δούμε αν θα μπει στην κλήρωση.
3: 99-98 νομίζω.
0: Ναι. Και είσαι μέσα στην κλήρωση, φίλε.
3: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, μέσα στο μήνα θα μάθεις και εσύ αν το αυτοκίνητο είναι δικό σου ή είστε αρκετοί. Πώς είναι περίπου οι αυτοί που έχουν μπει στην κλήρωση? Περίπου.
2: Δεν ξέρω, 500.
0: Αποκλείεται, λέει ψέματα, πρέπει να είναι γύρω στα 150 άτομα.
2: Προφανώς.
0: Εκεί περίπου.
2: Με ρωτάει να πω εγώ τώρα.
0: Χρήστο μου, σου εύχομαι ολόψυχα να το κερδίσεις.
2: Και σε σένα.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι βουνό ή θάλασσα. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, παιδιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις πώς όμως? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online, προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr / business.
0: Μπράβο, Νικό μου, μπράβο, αγοράκι μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο για χρόνια πολλά.
2: Έχεις γραμμή, σου, ναι. Σου περνάω τη γραμμή, Παναγία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, την έπιασα, Νικό. Ετοίμασε και χρόνια πολλά, Αντώνης Ρέμος και τέτοια. Ξέρεις τώρα τα δικά σου, τα από εδώ σου, τα από εκεί σου, τα τούτα σου, τα κίνα σου.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Κάτια.
0: Η ίδια.
1: Κάτια, έχεις γενέθλια σήμερα.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά! Κάτια μου γλυκιά, χρόνια πολλά. Να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη, να έχεις ό,τι ποθεί η καρδιά σου.
3: Δώσε δώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δώσε ένα χαρμάνι.
1: Έχεις τα χρόνια πολλά και από την Ελένη την Πονήρη που το διοργάνωσε όλο αυτό, αλλά και από όλα τα κορίτσια στα καταστήματα Χαρμάνης που σε αγαπάνε πολύ. Θέλουν να σου πούνε έτσι με πολύ πολύ αγάπη τα χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Δώρο, μία δωρε επιταγή 50 ευρώ να πας ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνης και Beauty Bazaar που πας κάθε μέρα δηλαδή.
0: Ωραίο, ωραίο, θα πάω, ναι, θα πάω.
1: Κάτια μου, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
0: Φιλιά.

λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 10 ακριβώς. Και κάπως έτσι, για μία φορά, η Βερίνα Ευαγγέλου θα δουλέψει τα δεδουλεμένα της, αυτά δηλαδή που δεν έχει δουλέψει τόσο καιρό, γιατί κλείνουμε 2, 3, 5, 10, 20 λεπτά αργότερα. Και κυρίες και

0: και στο πλευρό του Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εκεί όμως νταμαροκολώνα δίπλα του, ο βράχος του, η στήριξή του, αυτό το κορίτσι το όμορφο, το κορίτσι το δικό μας. Έτσι, μπράβο. Η Νάνση Αντωνίου. Γιώργος Τιανός και εκείνος ταξιδεύει, είναι καθοδόν από Άγιο Δομήνικο για Ελλάδα. Αύριο ή μεθαύριο θα είναι και εδώ να τον σφιχταγκαλιάσουμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον φιλήσουμε.
1: Στο λαιμουδάκι.
0: Ο Γιώργος Τιανός. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας το λέω από τα βάθη της ψυχής μου, για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα.
2: Εσείς και εσείς που μας αγκαλιάσατε.
0: Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Ακολουθεί Βερίνα.

0: τώρα. Έχει αλλάξει και τόσους. Πού να τους θυμάμαι όλους.
1: Α, του κάνεις και τόσους.
0: Με το φίλο μου τον Νικόλα το Ράπτη και κλείνει το πρόγραμμα η Ράνια Κωστάκη με τη δική της, τη μοναδική τη φωνάρα της. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είσαστε καλά, να προσέχετε, να χαμογελάτε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και να θυμάστε.

96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: YoYo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο. Και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Εμπειρία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 91.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα στον προημονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω, μόνο μετά το σεξ. Λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
11: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Εταιρεία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
0: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
0: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
0: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλει ο πρόδρομος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει, ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει, για όσο με θέλετε. Και της απαντάω, καλά ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς. Ναι.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφησες.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
7: Περιποίησης στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 20.
16: 23172.
17: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

βράδυ, Parking Nov, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Taxi Express Patras, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφό. Σώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει εδώ Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Ρε τρελό, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: τιμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα από φύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλησπέρα.
1: Παναγία, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
2: Πού κοιμούνται?
3: Στο μανάβι.
1: Όχι,
3: πού?
1: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός,
0: είμαι. 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
6: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Γιο-γιο σοπ. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιο-γιο σοπ. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιο-γιο σοπ. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429-105.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
15: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
16: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλου. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: χρήματά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες. Ισάτης 55% φθηνό. Με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

βράδυ, Parking Nov, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Τάνια.
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco.

0: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το

0: πρωινό σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ορίστε. Ένα χτενίζομαι
0: με
4: χτένα.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
6: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Στο πάρι. Σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.

0: Breaking Knob, ένα αντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Breaking Knob, ένα αντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
12: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε.
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκο Καϊγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα Βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

τώρα 96,6. Ακούστε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ούζο με κοκακόλα.
1: Ούζο με κοκακόλα.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν θέλει.
2: Αρχίζαμε.
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, Powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνεις τζάμπα.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by Day.
12: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
9: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
11: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Τάνια!
14: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
15: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες. Είναι ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Μήπως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Η Γαλαξίας.
2: GDAP. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες. Χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
6: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα. Καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
7: Energy, γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, άντε καλό μας μήνα, καλό μας καλοκαίρι. Θα ευχηθώ να βλέπουμε περισσότερα ηλιοβασιλέματα, περισσότερες ανατολές. Δεν ξέρω αν τώρα τις ανατολές θα τις βλέπετε επειδή θα ξενυχτάτε και θα έχει ξημερώσει, ή αν συνειδητά θα ξυπνάτε λίγο πριν ξεκινήσει η μέρα. Ξέρετε τι μαγικό είναι αυτό το συνέστημα. Το λέω και το ξαναλέω σήμερα, επειδή χτες βγήκε όλη η κούραση της προηγούμενης εβδομάδας που σας είπα ότι ήταν πάρα πολύ hardcore. Άστο τώρα, δεν θα το αναλύσω. Όλα καλά, πήγαμε, να είμαστε καλά. Λοιπόν, ήμουνα στο κρεβάτι, παιδιά, χτες δηλαδή Δευτέρα, που δεν ήμασταν εδώ, 10 η ώρα. Δηλαδή πρέπει και 10 και μισή να κοιμόμουν. Άρα συμπλήρωσα πόσες ώρες είναι, 4 και 4 το μάτι γαρίδα. Και έξω εννοείται ότι ήταν ακόμα σκοτάδι. Βέβαια λόγω φεγγαριού, γιατί είχαμε και την Πανσέλινο 31 του μήνα, δεν ήταν ακριβώς σκοτάδι με την έννοια απόλυτο σκοτάδι. Αυτό το συνοθήλευμα του να έχει Πανσέλινο και μετά να ξημερώνει σιγά σιγά, ίσως είναι από τα πιο ωραία, και να είσαι κάπου κοντά στη θάλασσα. Άσε τώρα, είσαι μεγάλες στιγμές. Δικαιώθηκα για όλο αυτό το Γολγοθά που πέρασα τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν, πέρα από το να πάθεις έρωτα φέτος το καλοκαίρι, που σου εύχομαι εδώ και αρκετές μέρες, σου εύχομαι να δεις όσα περισσότερα ηλιοβασιλέματα και όσες περισσότερες ανατολές μπορείς, και λιγότερες οθόνες, άντε. Και να ακούς πολύ μουσική και να μου κάνεις και εμένα παρέα, ή να μπαίνεις να βλέπεις τις παρέες μας. Λοιπόν, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, παρέα πάντα με τη Love and Rose, εννοείται, στο πλευρό μου. Την αγαπώ, και άσε τώρα που επιτέλους καλοκαίριασε. Έχουμε πολλούς λόγους παραπάνω τα αντιλιακά να τα κουβαλάμε παντού, εντάξει, για να διατηρήσουμε έτσι αλαβάστρινη την επιδερμίδα μας και να προστατεύσουμε την υγεία μας από τις ακτίνες του ηλίου. Ένα είναι το μυστικό, αντιλιακή κρέμα. Τώρα που ο ήλιος καίει για τα καλά, να παστοθούμε επίσης, εντάξει. Λοιπόν, ειδικά μελετημένα από πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας, με αντιλιακή προστασία και για πρόσωπο και για σώμα, All in one. Θέλω λίγο να μπείτε να τα χαζέψετε τα αντιλιακά της Love and Rose. Αν από την άλλη θεωρείτε ότι όλο αυτό σαν διαδικασία, εννοώ η έκθεση στον ήλιο για να μαυρίσουμε και να βάλουμε και τον αντιλιακό μας και όλο αυτό σας φαίνεται κάπως, έχει κάτι συγκλονιστικά αυτομαυριστικά σέρουμ. Άστο τώρα, σε άλλο επίπεδο και αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε το δικό μας επίπεδο που βρίσκεται. Που βρισκόμαστε. Η Πανσέλινος εμένα με έχει διαλύσει προσωπικά, δεν ξέρω για εσάς. Λέγανε για τα ψάρια ότι και καλά θα ηρεμήσουμε, δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι σαν ένα μόνιμα να περιμένω, ρε παιδάκι μου, κάτι με πάρα πολύ αγωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω, ας πούμε, προβλέψεις ότι, α, ξέρεις, το καλοκαίρι θα είναι έτσι, ή ο επόμενος μήνας, ή αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό το τέλειο δεν έχει έρθει ακόμα, το οποίο μου περιγράφουν, γιατί λέει, έφυγε και αυτός ο χρόνος από το κεφάλι μας μετά από τόσα χρόνια. Άντε. Ευελπιστώ και εύχομαι, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, και ούτως ή άλλως είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να σκεφτόμαστε θετικά, και ακόμη και να συμβαίνουν όλα να πάνε ανάποδα, εμείς το διακομωδούμε. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Σιγά μην κάτσουμε να σκάσουμε. Καλή διασκέδαση. Ο καπετάνιος είναι εδώ σε επάλξη. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν είναι παντός καιρού. Το έργο το έχει ξαναδεί και επιβιώνει παρόλα αυτά. Καλή διασκέδαση μέσα από την καρδιά μου, παιδιά. Πάμε να περάσουμε όμορφα.

μου εικόνα τη στιγμή που ο Θοδωρής, ο Φέρης, στο μαγαζί, τώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη, λέει το ρεφρέν αυτού του τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και γίνεται από κάτω το «έλα να δεις». Δικαιολογημένα τώρα. Αυτές οι ατάκες, αυτές οι ερωτήσεις μάλλον, και πώς να κοιμηθώ, γιατί ουσιαστικά σε σκέφτομαι και δεν σε έχω εδώ, και είναι το θέμα, του ταιριάζουν πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα τώρα, τι να λέμε συνέχεια τα ίδια. Να σε πάω λίγο στα μακρινά, στα ωραία, να σε πάω ένα ταξιδάκι. Σε πήγα λίγο έτσι, πήγα και εγώ στη Θεσσαλονίκη εκεί για λίγο. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, τελευταίο νομίζω είναι αυτό το Σαββατοκύριακο για το Θοδωρή στην αγαπημένη μου πατρίδα. Αλλά τώρα δεν θα σε αφήσω εκεί, θα σε πάρω ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με Manesis Travel φυσικά, Σφαίρα Tour, το φετινό καλοκαίρι στη Βαλτική, 7 ημέρες, 6 διανεκτερεύσεις. Ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με μεταφορά από και προς αεροδρόμιο. Εισιτήρια, πρόσεξε τώρα, για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι. Μπες λίγο τώρα να το δεις, πληκτρολόγησε λίγο αυτό το νησιωτικό κάστρο αυτό. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρουντάλε, για το μεσαιωνικό κάστρο του Ραϊντα. Το λέω σωστά αυτό, ελπίζω και εύχομαι. Παιδιά, το συγκεκριμένο δεν το ξέρω, το έχω δει σε φωτογραφίες, έτσι, δεν έχω βρεθεί εκεί ποτέ. Θα ήθελα αυτό το ταξίδι κάποια στιγμή, το έχω πει, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. 6 διανεκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι follow στο Instagram τον Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel και να αφήσεις ένα σχόλιο με το άτομο το οποίο θα θέλεις να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ταξιδάρα, καταλαβαίνεις ότι τα έξοδα είναι πληρωμένα, έχεις και εισιτήρια για να επισκεφτείς πολύ ωραία μέρη. Τι άλλο θες τώρα, θες κάτι από μένα. Έχω δωράκι σε λίγο, αφού υποδεχτώ άλλον αγαπημένο πολύ, που πραγματικά δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τον συγκρίνω με κανέναν άλλον. Καταρχήν δεν συγκρίνω ποτέ κανέναν άνθρωπο με κανέναν άλλον, γιατί θεωρώ ότι ο κάθε ένας έχει τη μοναδικότητά του, και επειδή ξέρω ότι πολλές φορές το έχω ακούσει, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, α, εκείνος μιμείται εκείνον, ο άλλος μιμείται τον άλλον. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που έχουν μελετήσει τον Αντώνη Ρέμο, γιατί ο Αντώνης Ρέμος εννοείται ότι την αξίζει τη μελέτη, αλλά όχι να τον μιμηθούμε, να τον μελετήσουμε. Άλλο η μελέτη και άλλο η μίμηση. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου ρε Αντώνη,

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση αυτό το τραγούδι. Δεν καταλαβαίνεις. Το Ουράνιο Τόξο, Πατρίσια Κουβίδης, από την εκπομπή που κάναμε μαζί με τον Πέτρο. Να σταθώ λίγο στην Ανατολή που απόλαυσα σήμερα το πρωί και που ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι ωραία σας τα λέω αυτά για να κοιτάτε λιγότερο την οθόνη και γενικά να αποφεύγετε το κινητό, αλλά έπιασα τον εαυτό μου κάποια στιγμή, επειδή σας είχα πει ότι σηκώθηκα πάρα πολύ νωρίς, να έχω το κινητό στο χέρι και να προσπαθώ, ενώ από την άλλη είχα την κούπα με το ζεστό τον καφέ τον ελληνικό που πίνω το πρωί, γιατί ακόμα έχει δροσούλα, μου φανταστείς, με το φούτερ ήμουνα, να προσπαθώ να τραβήξω, είχα βάλει και παρέλευση χρόνου εκεί, την Ανατολή, μέχρι να σηκωθεί ο ήλιος εντελώς, να βγει τελείως από τη θάλασσα και να σηκωθεί ψηλά στον ουρανό. Και λέω, μετά έχασα τόσο χρόνο, ενώ κανονικά θα πρέπει να κοιτάξω τον ήλιο κατάματα και να αφαιθώ σε όλη αυτή τη μαγεία, ρε παιδιά, σε όλη αυτή την ενέργεια. Έρχομαι λοιπόν και λέω, πέρα από την ευχή που έδωσα να βλέπετε περισσότερες ανατολές και ήλιο βασιλέματα και λιγότερες οθόνες, να τραβάτε λιγότερες φωτογραφίες. Να τραβήξετε βασικά λιγότερες φωτογραφίες και λιγότερα βίντεο φέτος το καλοκαίρι, για να απολαμβάνετε τις στιγμές που ζείτε. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει σε σημείο και όχι τίποτα άλλο. Τραβάμε, βγάζουμε από εδώ, από εκεί και μετά. Μαζεύεται τόσο πολύ υλικό που στο τέλος αναγκάζεσαι κάποια πράγματα να τα σβήσεις. Και λες τώρα, ουσιαστικά γιατί το έκανα, για να το σβήσω, γιατί μετά δεν χωράει στο κινητό. Άρα λοιπόν, έλα λίγο να το φτιάξουμε. Έχω βάλει και όρεο που παναθεμάμαι στο κινητό. 30 λεπτά μου επιτρέπω την ημέρα. Εννοείται ότι το ξεπερνάω και εκνευρίζομαι όταν βγαίνει αυτή η υπενθύμηση, κατάλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, μία από τα ίδια, αυτά τα ίδια δεν θέλω να κάνουμε. Και το πιο σημαντικό, να κρατήσουμε κοντά μας ανθρώπους που μας φτιάχνουν τη διάθεση και δεν έχει να κάνει με όλους αυτούς που τους έχουμε συνηθίσει και αναγκαστικά τους κρατάμε γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Να το αλλάξουμε.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα χρόνο. Στις 11 τελειώνουμε. Αλλά αυτό το τραγούδι που μόλις απολαύσαμε, πάντα, κάθε φορά που το ακούω, με συγκινεί τόσο πολύ. Είναι ένα αυτό. Και το άλλο που σχεδόν με πιάνουν τα κλάματα είναι τα μαθητικά τα χρόνια. Παιδιά, όσα χρόνια και να περάσουν, είναι αυτό που λες και τι δεν θα δεινα. Για μια στιγμή λίγο να βρισκόμουν στην ίδια τάξη, στο ίδιο θρανείο, και βιαζόμασταν τότε να μεγαλώσουμε, δηλαδή που να ξέραμε, και τώρα και τι δεν θα δίναμε να ξαναμικρύνουμε λίγο. Εγώ τώρα αυτό το οποίο θέλω να σου δώσω, μπας και λίγο σε πάρω από αυτό το συνέστημα το μελαγχολικό, είναι ένα γυναικείο ρολόι. Ένα γυναικείο ρολόι από την εταιρεία της Sony, η οποία από το 1990 στολίζει τα χέρια των γυναικών και των αντρών με πολύ ιδιαίτερα ρολόγια, με design μοναδικό και με διαχρονικά κλασικού σχεδιασμού ρολόγια. Όλα αυτά στο www.tizoni.gr. Το μόνο το οποίο εσείς πρέπει να κάνετε είναι να μου γράψετε τη λέξη της Sony. Είναι DISONI μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, τη Sony μαζί με το ονοματεπώνυμο, και να στείλετε το μήνυμα αυτό στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102 2. Λοιπόν, αν μπεις και στο www, όπως σου είπα, dizoni.gr, εκεί θα τα δεις όλα και θα καταλάβεις για ποιο λόγο επιλέξαμε τα συγκεκριμένα ρολόγια και γυναικείο το ρολόι το οποίο δίνω. Εντάξει, γράφετε τη λέξη τη Sony, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 102 2, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ίσως αύριο, αν δεν το κερδίσεις σήμερα, μπορεί να το κερδίσεις αύριο, μέχρι και την Παρασκευή, από ένα ρολόι για κάποια ή κάποιον που θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό, για να το κάνει δώρο σε κάποια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
3: Θα πληρώνεις?
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
13: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες?
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω.

0: IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφεραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην δια...
2: Και του έφεραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί.

καλλιτέχνες, μετανιώνω. Να μην μετανιώνεις, γιατί ένιωσες αληθινά. Μην το ξεχνάς αυτό. Το μόνο που δεν αξίζει είναι ότι δεν τόλμησες ποτέ. Εντάξει. Μην μετανιώνεις για ανθρώπους και στιγμές, γιατί πραγματικά εκείνη τη στιγμή που τα έκανες και τα ένιωθες ήταν αυτά τα οποία ήθελες, εκτός και αν σε αναγκάσανε.

Και αυτό το κλασικό να μετανιώνεις μόνο για όσα δεν έζησες, θα σου προσθέσω και κάτι άλλο. Ποτέ δεν είναι αργά. Άρα, κάν το τώρα. Φέτος το καλοκαίρι θέλω επίσης να δώσω και μια άλλη υπόσχεση. Μάλλον ότι δώσουμε αυτή την υπόσχεση. Να κάνουμε μια μικρή τρέλα, την οποία θα το θυμόμαστε το χειμώνα και θα γελάμε μόνοι μας. Τρέλα όμως, τρέλα δηλαδή, όχι, κατάλαβες, κανονική τρέλα που θα λες εγώ το έκανα αυτό και όμως το έκανες εσύ. Είναι σαν να κάνεις, ουσιαστικά σαν να προκαλείς τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ σου δίνω λίγο χώρο για να το σκεφτείς καλύτερα και να δεις ποια θα είναι αυτή η τρέλα που θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι, έτσι ώστε το χειμώνα να τη σκέφτεσαι και να σκάς έτσι χαμόγελο πονηρό στον εαυτό σου. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο, τι δεν καταλαβαίνεις καρδιά μου, σε περίπτωση που, λέω τώρα, είστε σε μια φάση που την έχετε πατήσει φέτος το καλοκαίρι, και κάτι ακόμα, λιγότερη εξήγηση, περισσότερη ζωή. Εντάξει, και αν θέλετε να υπάρξει έτσι μια ευτυχία με διάρκεια, ας μην το διατυμπανίζουμε. Όχι πολλά λόγια φέτος. Όχι πολλά πολλά γενικά. Να είναι αθόρυβα, όμορφα, να περνάς καλά όπως σου είπα, χωρίς να το φωνάζεις την ώρα που το ζεις. Φώναξε το μετά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Γιογιώσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιώσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιώσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
4: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι
1: λέει. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλετε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Κάθετε αυτό στα 4, συγχωρείτε.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι, πας,
1: λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λοιπόν.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν, του λέει. Σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Κάθε φορά.
13: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
12: Κάθε φορά που
13: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
12: Θέλω να μου γελάσεις.
13: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.

0: Νόβ, ένα αντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα αντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
10: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.

0: Νόβ, ένα αντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα αντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ευχαριστώ.

0: επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Κάθε φορά...
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
8: Έλα,

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
0: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλαύκου 9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.